life. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαι εσύ?
2: Εγώ έχω παρκάρει έξω τα βατραχοπέδιλα, περιμένουμε.
1: Δεν το πιστεύω. Για σουκού φαντάζομαι.
2: Έτσι. Για σουκού, ναι, τι, για σήμερα.
1: Για τη Δευτέρα πάλι εδώ.
2: Ωραία, μην το συζητάς.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι Παρασκευή, είναι καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι πολλές και πολλοί ήδη
2: το καταδιασκεδάζουν στις παραλίες.
1: Ήδη ετοιμάζονται να τελειώσει και σήμερα η βάρδια, το μεσημέρι, το γραφείο, η δουλειά, το έτσι, παιδιά, γιατί απόγευμα.
2: Τι πόνος.
1: Καπνός και φύγαμε.
2: Καπνός κανονικά όμως. Μέχρι τότε όμως.
1: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, παιδιά. Ακόμη και αν τέλος πάντων είστε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Σε πόλη, σε δουλειά, σε οτιδήποτε.
2: Και να ακούτε και δύο στην τιμή του ενός.
1: Έτσι. Γιατί και εμείς εδώ άνθρωποι.
2: Έλατε.
1: Παρέα
2: δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε και εμείς μια παρέα. Εντάξει,
1: και μας μανούλα μας γέννης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και όταν λέμε εμάς τι εννοούμε? Άννα Κουβαρά, Ηλία Ξινόπουλο,
2: Κώστα Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Το κουαρτέτο παρών και σήμερα λοιπόν για την επόμενη μία-δύο ώρες, παρακαλώ. Ναι, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό, επειδή όπως ξέρεις εγώ είμαι γάτο μπαμπάς.
1: Είσαι, ναι.
0: Με έχει απασχολήσει και το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Για πες.
0: Και νομίζω ότι ενώ έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για σκυλάκια όλο αυτόν τον καιρό, τα γατιά τα έχουμε αφήσει λίγο περίεργα.
1: Έτσι, έτσι. Γιατί τα γατιά του σπιτιού νομίζουμε ότι δεν έχουν πρόβλημα.
0: Είναι πολύ πιο, θα έλεγα, ανεξάρτητα. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι τόσο από πάνω που λέμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, αν χρειαστεί παιδιά να φύγετε για διακοπές και έχετε γάτα, μην το κάνετε. Δηλαδή η γάτα μπορεί να αντέξει, εντάξει, είναι ανεξάρτητη, okay, περισσότερο από τους σκύλους.
1: Παραπάνω από 2-3 μέρες.
0: Παραπάνω από έως 2 μέρες μπορεί το
1: γάτι. Το πολύ,
0: ε. Ναι. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό. Επίσης, καλό είναι αν αποφασίσετε να το αφήσετε για ένα διήμερο,
1: ναι,
0: φροντίστε κάποιος από τη γειτονιά, συγγενείς
1: να μπαίνει,
0: που μένει πίσω, να πηγαίνει, να το βλέπει, να μένει μαζί του, να καθαρίζει, ναι, την άμμο, να έχει το φαγητούλι του, το νεράκι,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, μην τα αφήνουμε έτσι και φεύγουμε.
0: Όλα αυτά τα πράγματα. Θυμηθείτε να αφήνετε κάποιο παράθυρο ανοιχτό, γιατί, ναι, θέλει να έχει φως.
1: Βέβαια. Δεν και φως και να μπορεί να βγαίνει και έξω λίγο.
0: Και μία τηλεόραση ανοιχτή, ένα ραδιόφωνο ανοιχτή, γιατί και αυτό αρέσει τα γατιά.
1: Ακούνε τον ήχο, ε.
0: Έτσι. Και ξαναλέω, παιδιά, όχι πάνω από 2 μέρες. Φροντίστε τουλάχιστον την Τρίτη να είναι κάποιος εκεί.
1: Να τον ακούτε τον Ηλία.
0: Να τον ακούτε τον Ηλία.
1: Άκουμε και εμένα όμως τώρα.
0: Για πες.
1: Γιατί θα σου μιλήσω για σπουδές μακιγιάς, κομμωτικής και σχεδίου μόδας στις ανώτερες σχολές Α.
0: Να την ακούτε.
1: Συντριγκάρω.
0: Με τριγκάρεις.
1: Κάντε και σήμερα ακόμα την εγγραφή σας καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: mm-hmm,
1: ή στο 210-52-79-500
0: ή ένα κλικ στο www.iec.gr.

0: Πώς ταξιδεύουμε το 2026, έχουμε πει τόσα ωραία πράγματα.
1: Έχουμε πει, ναι, και πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πεις τώρα το συζητούσαμε με παρέα πριν από μερικές μέρες.
0: Αυτό που θα πεις εγώ.
1: Αυτό που θα πεις εσύ.
0: Αυτό που θα πεις εσύ είναι.
1: Α, θα το πω εγώ λοιπόν. Επειδή το κουβεντιάζαμε.
0: Με κουράζει, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πραγματικά.
0: Άλλωστε εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Είναι γεγονός.
0: Σπουδαγμένη.
1: Είναι γεγονός τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστοί μου και φαντάζομαι και πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Αντί να επιλέγουν πλοίο, αεροπλάνο, επιλέγουν αυτοκίνητο.
0: Και πολύ καλά κάνουν, εμένα μου αρέσει.
1: Πρώτα απ' όλα βλέπουν κομμάτια στην υπηρετική Ελλάδα που είναι συγκλονιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και που τα έχουμε λίγο αφημένα.
0: Να σου πω, μερικές φορές από τις διακοπές αυτό
1: που μετράει
0: είναι η διαδρομή, ρε φίλε.
1: Έτσι, και το ταξίδι.
0: Ιδίως όταν πηγαίνεις.
1: Όταν πηγαίνεις, ναι, όταν έρχεσαι, όχι.
0: Είναι λίγο dark.
1: Και... διαβάζω και όλα στα στοιχεία ότι το 43% σχεδιάζει είτε να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, είτε περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι απολαμβάνουν και τη δυνατότητα με το αυτοκίνητο να αλλάζουν πλάνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να πας εκεί που έχεις πει από την αρχή.
0: Όχι.
1: Θα κάνεις και μια παράκαμψη.
0: Αμέ.
1: Θα σταματήσεις και κάπου.
0: Αμέ.
1: Θα φας και κάτι, πεινάω λίγο.
0: Θα κάνεις και ένα μπάνιο.
1: Μπράβο.
0: Θα δεις και ένα δάσος παραπάνω.
1: Χαλαρά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Μ' αρέσει.
0: Ωραίο.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Kiss.
1: Αντένες FM 93,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σήμερα που είναι Παρασκευή βλέπω ότι έχεις δύο.
1: Ναι, έχω δύο. Για έτσι περισσότερο χρώμα.
0: Έτσι.
1: Και τι έχουμε τώρα, την άβρα λέει, τι χρώμα άβρα έχουν τα ζώδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Λέοντα.
0: Α, λιοντάρι.
1: Έτσι. Ο Λέων λέει, παιδιά, έχει το πορτοκαλί έντονο. Η τρομερή ενέργεια που κρύβει μέσα από το λιοντάρι, τόσο στη φύση όσο και στο ζωδιακό κύκλο, αντανακλάται στην άβρα του με πορτοκαλί χρώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενέργεια με πορτοκαλί χρώμα.
0: Γιατί άραγε.
1: Εγώ ξέρω το κόκκινο, ας πούμε.
0: Α, τα πράσινο να μου λέγες πάλι.
1: Όμως πορτοκαλί λέει αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ και διάθεση κυριαρχίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στη ζούγκλα, δηλαδή.
0: Έχει ζούγκλα πορτοκαλιά.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αχ, Θεέ μου.
0: Πού πάμε μετά.
1: Παρθένος, για πες.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Για πες.
0: Ο Παρθένος τώρα έχει έντονες πνευματικές αναζητήσεις. Σε πιάνει στην κουβέντα, ξημερώνεσαι μέχρι την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και το χρώμα του είναι το μπλε ρουά, στην άβρα εννοώ πάντα, έτσι.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι το λευκό, αλλά τέλος πάντων.
0: Βάζει πρώτα τη λογική και μετά το συνέστημα. Μάλιστα. Θέλει να είναι πάρα πολύ ακριβής μέχρι που σου σπάει τα νεύρα, δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Και το βασιλικό μπλε, αυτό το μπλε ρουά δηλαδή, ναι, ταιριάζει απόλυτα στη σοβαρότητα αυτού του ζωδίου.
1: Τι μου θυμίζει,
0: δεν ξέρω τι μπορεί να σου θυμίζει.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει τη σοβαρότητα σε αυτή την εκπομπή?
0: Για όνομα, ένας είναι αυτός που
1: και
0: έχει τη σοβαρότητα.
1: Και τη σπάει τον μπλε ρουά.
0: Και τη σπάει και τη σοβαρότητα, πρέπει να σου πω.
1: Okay.
0: Γεια σου, Βασιλεία.

0: Μπορεί να είναι καλοκαίρι, όμως νομίζω ότι όσοι έχουν μείνει πίσω, ναι, την καθημερινότητα πρέπει να τη φροντίζουν.
1: Ε, βέβαια.
0: Πήγαινε στη λαϊκή.
1: Τι εννοείς?
0: Λαϊκή πηγαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Ανελιπώς.
0: Κάνεις ένα μέγα λάθος.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, δεν χρειάζεται να πας και πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται Σάββατο στην επαρχία επίσης.
1: Όντως, γίνεται Σάββατο στην περιοχή μου. Άλλη, κοντινή περιοχή.
0: Ναι, και πρόσεξε τι λένε τώρα οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι η καλύτερη μέρα για λαϊκή είναι το Σάββατο, ναι, κράτησε το, και μάλιστα αν θέλεις καλή ποιότητα και καλές τιμές,
1: ναι,
0: μετά τις 2.
1: Να βρεις και κάτι όμως να είναι...
0: Θα βρεις. Okay. Γιατί λέει, γιατί ιδιαίτερα Σάββατο,
1: ναι,
0: ό,τι έχει μείνει, και δεν μιλάμε για... Μιλάμε
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: καλές
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει μείνει, σου λέει τώρα Σαββατοκύριακο, η παραγωγή δεν τα κρατάνε.
1: Α, επειδή την Κυριακή δεν έχει λαϊκή, σου λέει τι να τα κάνουμε.
0: Έτσι, μισοτιμή.
1: Λοιπόν, θα πάω και Σάββατο, ε.
0: Μπράβο. Να πας και για μένα, θα σου δώσω μια λίστα.
1: Μπράβο, Λία.
0: Μετά τις 2 όμως, ε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά για να πάω,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακούσεις,
0: ναι,
1: ότι
0: okay,
1: η βοηθή νευρεφωνηπιοκόμων που βγαίνουν από τις ανώτερες σχολές Α είναι με εξειδίκευση.
0: Αυτό το ακούω.
1: Οι σχολές δίνουν προνομιακά δίδακτρα.
0: Και αυτό το ακούω.
1: Και μπορούμε να καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα στο 210-5279-500
0: 210-41-27-14
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr. Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, είδες ένα μπλε ρουά άβρακο και στο στούντιο.
0: Και μπλούζα.
1: Έτσι. Η Βασιλεία Πέτρο λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Θυμηθείτε, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και υποφέρουμε.
2: Γεια σας και από μένα και καλή Παρασκευή. Η παγκόσμια παραγωγή εκοκισμένου βαμβακιού, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, προβλέπεται την εμπορική περίοδο 2026-2027 να περιοριστεί σε 25,27 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ως προς την προηγούμενη. Η πτώση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής του προϊόντος σε ορισμένες σημαντικές παραγωγικές χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τη μείωσή της στη Βραζιλία, στη ΣΥΠΑ και στο Πακιστάν. Ενώ εξαίρεση θα αποτελέσει η Ινδία, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, συν 0,8%. Η έκταση της καλλιέργειας βαμβακιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, προβλέπεται το 2026 να περιοριστεί σε 190.000 εκτάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση ως προς το 2025 και πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Γενικότερα πάντως, η πτώση αυτή συνδέεται στενά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ανόδου των τιμών σε ορισμένες κρίσιμες εισρωές, ενέργεια, λιπάσματα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από το ύπεθρος.gr.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Παρασκευούλα σήμερα, ε.
1: Παρασκευούλα. Εντάξει. Ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, τον αναπνευστήρα μην ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν την κρατάω, παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος για δεύτερη ώρα μαζί σας. Πάμε!

0: Η ερώτηση που σου κάνω περίπου τέτοια ώρα κάθε μέρα. Για πες του πότε τι έγινε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα δηλαδή 24 Ιουλίου του 1982 καταργήθηκε στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.
0: Ναι.
1: Με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
0: Τότε είχε γίνει χαμός, διαβάζω.
1: Είχε γίνει της τρελής.
0: Το κέρατο είχε φτάσει
1: βουλή. Μην το συζητάς καθόλου, αλλά τότε παλιά με το κέρατο δεν σ' αφήναν ούτε τα παιδιά σου να βλέπεις. Δεν ήταν αστείο πράγμα.
0: Λοιπόν, από... πώς το είπαμε, καταργήθηκε
1: η Μυχεία.
0: Η Μυχεία ως ποινικό.
1: Ως ποινικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Δεν καταργήθηκε η Μυχεία γενικά, αν θέλεις να πεις αυτό. Όχι, όχι. Ζει και βασιλεύει.
0: Όχι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πάμε αλλού, σε κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, ιδίως τους νέους.
1: Και η Μυχεία κάπως ενδιαφέρει.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, για σπουδές πληροφορικής, γραφιστικής, στις ανώτερες σχολές Α, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online διαζώσης και με AI εργαλεία.
1: Α, είμαστε στα σοβαρά τώρα.
0: Μάθε το λοιπόν στο 210-52-79-500
1: ή στο 210-41-20-714
0: ή στο www.eekalpha.gr. Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of

0: Για πες.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Έτσι να στρώσει λίγο το στομάχι.
1: Το τι θα φάμε το βράδυ, είτε είμαστε σπίτι, είτε είμαστε σε διακοπές. Να σου πω, καλό είναι αυτά τα πραγματάκια. Και όταν είσαι διακοπές και έχεις μια κουζινούλα.
0: Αμέ, και είμαστε στο δωμάτιο, μην νομίζεις.
1: Για Παρασκευή, ας πούμε, βραδάκι φακές με λουκάνικο, λέω εγώ τώρα.
0: Το λουκάνικο.
1: Εγώ στο λουκάνικο.
0: Χωριάτικο το λουκάνικο.
1: Ναι, χωριάτικο, και αν είστε σε τόπους παραγωγής, παρακαλώ.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Τώρα, όταν λέμε φακές, μιλάμε για νερόβραστες σαλάτες.
0: Για ναι, ναι, προφανώς. Με λουκάνικο χωριάτικο σε φέτες.
1: Ψητή πιπεριά, ωραία, που αρέσει στην Άννα.
0: Σκόρδο και ελαιόλαδο.
1: Σκόρδο τρελαίνομαι, μια χαρά είναι. Ε, μια χαρά. Μ' αρέσει.
0: Πεινάω όταν κάνεις αυτή τη στήλη σου. Μιλάω πολύ ειλικρινά, ό,τι ώρα και να είναι.
1: Επίτηδες την κάνω.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των Γοφόντης, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει γλέψει τους Queen. Αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ένα και κάτι τώρα που εντάξει, πρέπει να το χειριστείς με λεπτότητα και κατανόηση.
1: Εμείς ή οι άλλοι.
0: Και εμείς και οι άλλοι.
1: Για πες.
0: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά, με ηλούλα τα μπλατσάκια σου.
1: Δεν έχεις σκεφτεί ούτε μία φορά στην παραλία ποια είναι η διαφορά της Ελληνίδας μάνας με την ξένη. Γιατί τα παιδιά τα ξένα είναι τόσο ήρεμα, ρε.
0: Εντάξει, γιατί ρε παιδάκι μου,
1: εντάξει. Δεν τα προγκάνε, γι' αυτό.
0: Δεν είναι μεσογειακάκια.
1: Έλαντε.
0: Άντεντε. Λοιπόν, παιδιά, όταν πάμε με τα παιδάκια μας στην παραλία, πολύ καλά κάνουμε, να τα χαιρόμαστε, ναι, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το παιδάκι, έτσι, κάποια στιγμή...
1: Πες το ευγενικά, το παιδάκι,
0: ναι, το παιδάκι, κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει, και από το γονιό του,
1: έτσι.
0: Ότι, Γιαννάκη, μην πετάς τα μπαλάκια στην κυρία, δεν μας έχει φταίξει σε τίποτα, εντάξει.
1: Καλό είναι η μανούλα να το έχει μάθει αυτό το μάθημα στο παιδάκι της πριν πάει στην παραλία, μην το κάνει δηλαδή...
0: Εντάξει.
1: Εκείνη την ώρα μόνο.
0: Και τέλος πάντων, αν ο Γιαννάκης ή η Μερούλα, που παιδάκια είναι,
1: βέβαια,
0: θέλουν κάτι με τα πιτάσεως.
1: Να εκτονωθούμε, ναι.
0: Εντάξει. Κάποια στιγμή τα παίρνουμε και αγκαλιά και τους λέμε ηρέμησα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πες μου τι θέλεις, πες μου, εδώ είμαι εγώ.
1: Και επίσης τα αφήνουμε και λίγο ελεύθερα, δεν είμαστε συνέχεια στο Γιαννάκη.
0: Γιατί και το τσίριγμα, ρε παιδιά, μερικές φορές σου τη βίβει. Πώς θα το κάνουμε.
1: Άρα.

0: προπονείσαι για τις διακοπές.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι. Γιατί εγώ κάνω προπόνηση. Έχω έξω τα.
1: Δεν έχω ανάγκη, παιδί μου. Εγώ, εντάξει, προπονημένος είμαι. Αλλά μιας και μιλάς για προπόνηση, για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, τι έχεις να πεις?
0: Έχω να πω ότι οι ανώτερες σχολές Α δίνουν σπουδές στην προπονητική σε 7 top αθλήματα, επαγγέλματα, πώς μου ήρθε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση, βόλεϊ, μέχρι και αερόμπιξ δηλαδή, για να σου πω.
1: Λοιπόν, μάθετε περισσότερα, παιδιά, να μην τα λέμε όλα εμείς, στο 210-52-79-500,
0: στο 210-96-40-117
1: ή κάντε ένα κλικ www.ekalfa.gr και πάμε τώρα σε summer time. Το Porky and Bess, μέσα από το οποίο έχουμε πάρει από μια έκδοση του Porky and Bess με τον Louis Armstrong, είναι μια αγγλόφωνη όπερα του Αμερικανού συνθέτη George Gershwin.
0: Μεγάλος Gershwin.
1: Λιμπρέτο γραμμένο από τον Deep

0: τι, τι φωνάρα.
1: Πολλοί θα το πούνε παλιωμοδετικό, παιδιά, δεν.
0: Τι γλυκό πράγμα.
1: Τα classic πράγματα, όσο και παλιά να είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά έτσι. Να μας εμπνέουν, να τα ακούμε.
0: Έτσι, εκπαιδεύουν τα αυτοί μας.
1: Ναι ρε παιδί μου, νιώθεις καλά.
0: Νιώθεις, έτσι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε και σήμερα. Παρασκευή, τελειώσαμε. Πάρε τα κουβαδάκια σου και πήγαινε.
0: Και τα βατραχοπέδια, τα είχα αφήσει έξω από το στούντιο, μην τα ξεχνάω αυτά.
1: Τα βατραχοπέδια, ρε παιδί μου. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα ήταν μαζί σας. Και Κώστας Γεωργακόπουλος επίσης με την.
0: Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι, το δικό μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, και αν ξεκινάτε για διακοπές, καλά να περάσετε οι υπόλοιποι εδώ μαζί τη Δευτέρα.
0: Καλές βουτιές!
1: Φιλιά πολλά!

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Ο Εξοραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μανιάκων η Αγία Παρασκευή σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γιορτής στο χώρο του πρώην Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, η μπάντα εντόπικα ανεβαίνει στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία και ένα μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι. Και την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, συνεχίζουμε το γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα «Μουσικό ηχόχρωμα». Αυτό το Σαββατοκύριακο, όλοι στους Μανιάκους.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 2467-031-534.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-024461.
8: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
11: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energol. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
12: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
11: Energon Constructions and Consulting Engineers.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
11: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
13: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
15: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Επιτέλους Παρασκευή και επιτέλους και δροσούλα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική μας, πάντα την ωραιότερη γειτονιά της Καστοριάς, την Καλλιθέα μας.

Να ξαπλώσουμε και λίγο, γιατί αρκετά μας έφαγε η ξάπλα. Θα πάω από εδώ και πέρα μέχρι το μεσημεράκι, μέχρι τη στιγμή που αντέχουμε και αυτό το καλοκαίρι, non-stop εδώ, μόνο στον Αντένες.

να βρει και αυτός ο έρωτας κάτι να ένα κρεβάτι να ξαπλώσει. Δεν ζητά και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, είστε έτοιμοι? Προσδεθείτε, πάμε για απογείωση και βεβαίως ελληνικούρες και ωραία καινούρια που κάνουν μεγάλο σουξέ αυτό το καλοκαίρι στην αρχή. Δεχόμεθα και τις παραγγελίες σας, οπότε νομίζω θα περάσουμε ωραία. Δωράρες λογικά θα έχουμε, Έλενα δεν έχουμε. Οπότε μοναχούλιδες παιδιά, ήρθε και πάλι η ώρα να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Καλοκαίρι στον Αντένες, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους. Τι, χτυπάνε οι καμπάνες, τι συνέβη? Για ποιον χτυπάνε οι καμπάνες? Παναγία.

Απ' τα νησιώτικα του Αργυρού, παιδιά, οι καμπάνες, χαμός, παντού χτυπάν καμπάνες και αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε νομίζω πάρα πολύ δυναμικά, σας περιμένω δυνατούς και σήμερα. Αν έχετε κάτι ωραίο στο μυαλό σας, αν έχετε μια ωραία επιλογή, αν έχετε μια ωραία ιδέα, είστε στο κατάλληλο σημείο. 9, 3 και 6 είμαστε αντένες και πάμε να ζήσουμε και αυτό το πρωινό της Παρασκευής μας. Πρώτες καλημέρες εδώ να στείλω στο Ρούλι Βαλεντίνο, την αγάπη μας κύριε Ρούλι μας, στον Παναγιώτη μας από το Κεφαλάρι, καλημέρα σας και καλό που σου κούμε υγεία, βεβαίως καλό που σου κούμε υγεία και καλά γλέντια και στο Κεφαλάρι, υπάρχουν πάρα πολλά χωριά μας που και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα έχουν πολύ ωραία πράγματα, γι' αυτό το ξέρω, το κάνετε, το τιμάτε το κάθε χωριό, γεμίζετε τις πλατείες, δίνετε ζωή στα χωριά μας. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και μέσα στο Παράσκευα Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ τη φίλη μου τη Μένη που διαλέγει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τη σειρά σου Μένη και εσύ. Με αύξοντα αριθμό προτεραιότητας θα επιμεληθούμε για να ακούσεις το τραγούδι σου και μαζί με σένα και όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Λοιπόν, μια και ήμασταν στα νησιώτικα, δεν πάμε και με ένα Αιγαίο με την αγαπημένη μας την Ανούλα τη Βύση, γιατί καλοκαίρι είναι, παιδιά, νομίζω ότι τα καλοκαιρινά μας τραγούδια έχουν πάντοτε μια προτεραιότητα.

Αυτό ήταν και το ωραίο Αιγαίο. Αν βρεθείτε στο Αιγαίο, καλά να περάσετε. Αλλά και όπου και αν βρεθείτε, νομίζω θα είναι και αυτό το καλοκαίρι υπέροχα. Καλό καλοκαίρι λοιπόν. Είμαστε βέβαια 24 Ιουλίου. 24ο πρωινό του Ιουλίου σήμερα και τραβάει και την ανηφόρα του και ο Ιούλιος. Άλλη μια βδομαδίτσα την επόμενη. Τέλος και ο Ιούλιος. Δηλαδή τέλος στα 2/3 του καλοκαιριού. Μας μένει ο Αύγουστος. Καλός είναι και ο Αύγουστος. Και από Σεπτέμβριο τα πράγματα μπαίνουν στον δικό τους φθινοπορεινό, σιγά σιγά και χειμερινό δρόμο. Λοιπόν, Παυλάρας μου από δρόμο αγαπημένος. Καλημέρα φιλαράκι, καλά δρομολόγια και σήμερα. Να είσαι καλά για την καλημέρα σου και όλα τα ωραία σου. Διαλέγεις τραγουδάκι, θα τα ακούσεις και εσύ με τη σειρά σου λίγο μετά τις 9.30. 10 παρά, 10, θα αρχίσουμε να μεταδίδουμε και τα δικά σας τραγούδια. Όπως και το για το φίλο το Στέλιο, που μου ζητάει και αυτός ένα πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Μπράβο, με τον Πάνο Μαρίνο. Τι λες δραθύριο. Στέλιο μου, και εσύ με σειρά προτεραιότητας μπαίνει στη λίστα για να ακουστεί και το δικό σου τραγούδι. Προς το παρόν τώρα πάμε και με ένα ακόμη καινούριο που έκανε αρκετά μεγάλο χαμό. Είδαμε και live τη Λιόλιου. Εν πάση περιπτώσει, ο λογαριασμός είναι από τα τραγούδια σίγουρα του φετινού καλοκαιριού.

0: υπεύθυνη! Ήρθε η υπεύθυνη! Τι έγινε, ρε παιδιά! Καλημέρα, Έλενα. Άρε, Έλενα, άρε, Έλενα.
1: Είμαι σχεδόν συγκινημένη.
0: Είσαι συγκινημένη γιατί?
1: Γιατί αυτό το 20 λεπτό που έλειψα.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη άδεια που παίρνω για αυτό το καλοκαίρι.
0: Αυτό είναι. Ναι, αλλά αν δεν τηλεφωνούσα για να ξυπνήσουμε λίγο το τσουρεκάκι.
1: Δεν ξέρω τι
0: θα τη βγάζαμε μία η ώρα, παιδιά, εδώ πέρα, δύο, τι θα πηγαίναμε.
1: Μια χαρά.
0: Χωρίς Έλενα. Αν είναι δυνατόν. Πάμε. Πάμε και με χορηγούς, βεβαίως, μια και ήρθε και η Χελένα, για να στρώσουμε λίγο το πρόγραμμά μας.
1: Αχ, με τι άλλο να ξεκινήσω σήμερα? Με φροντιστήριο αιχμή, παιδιά μου.
0: Παιδιά, γίνεται χαμός, σχολές.
1: Βγήκαν τα αποτελέσματα.
0: Από χθες πανικός.
1: Περιμένουμε και εμείς λίγο τώρα τα παιδιά να μας πούν, να οργανωθούν και να μας πούν, δηλαδή, τι έκαναν τα παιδιά. Έχουμε και εμείς την αγωνία μας έτσι λίγο.
0: Τις σχολές προτίμησαν τα παιδιά της αιχμής.
1: Ανυπομονούμε να τα μάθουμε. Ανυπομονούμε, μαζί σας θα τα μάθουμε κι εμείς. Φαντάζομαι ότι από ώρα σε ώρα θα μας ενημερώσουν και τα παιδιά. Προς το παρόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η επόμενη πια. Τελειόφοιτοι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν ξεκινήσει τα θερινά τους τμήματα, τα θερινά τους μαθήματα. Οπότε σας περιμένουμε και εσάς, αν είστε σε αυτούς. Είμαστε στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των ταξί. Εκεί βρίσκεται το φροντιστήριο Αιχμή και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Χαιρετώ το φιλαράκι μου τον Χρήστο τον Γρηγόνη στα Γιάννενα. Κουράγιο, Χριστάρα, έτσι μας είχε πει και ο Στρόσκαν. Πού τον θυμήθηκε τον Στρόσκαν, φίλε. Κι άρχισαν, λέει, τα καριώτικα. Μάλιστα, να βάλω ένα πάρεο για σένα. Να βάλω και ένα πάρεο για σένα. Με τη σειρά σου κανονικά, Χριστάρα μου, θα στο φτιάξω, θα στο μεταδώσω.
1: Κανόνισε, λοιπόν. Σου έχω στείλει τραγούδι της αγάπης.
0: Ναι.
1: Μην και το παίξεις πάλι κανένα δυο λεπτά όπως την προηγούμενη εβδομάδα που το βάλες στο τέλος, έτσι για να έχουμε να λέμε.
0: Λένα Ζευγαρά.
1: Α, ωραία.
0: Να που ο ήλιος βγαίνει πάλι όταν χαράζει στο Αιγαίο.
1: Με καλοκαιρινή διάθεση ξεκίνησε σήμερα.
0: Πάμε.
1: Κοντεύει άδεια και η δικιά της. Πού θα πάει?
0: Πάμε.

0: Θανάση στο Αιγαίο Πέλαγος. Καλημέρα στα νησιά μας. Καλημέρα στις Καστοριανές Παρικίες. Στη Σαντορίνη, στην Κο, στην Πάρο.
1: Στους
0: Παξούς βέβαια. Μη σου πω και στους αντίπαξους.
1: Μη σου πω και στους αντίπαξους. Και στους αντίπαξους έχουμε, ναι.
0: Η Καστοριά είναι παντού. Και αυτό το καλοκαίρι. Καλημέρα σεζονίστας. Λοιπόν, ήταν ωραίο όμως η Λένα Ζευγαρά. Πολύ ωραία επιλογή. Η οποία μας φάγει διάλειμμα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Μαζί μας πάντα για να πάμε και στους χορηγούς μας.
1: Your look, κουκλάρες μου. Είμαστε στο καλοκαιράκι. Αν και σήμερα μας βρέχει λίγο, έδρωσες, ε.
0: Θα δούμε τη θερμοκρασία και θα δεις τι έκπληξη σε περιμένει σήμερα.
1: Λοιπόν, έχουμε εκπτώσεις. Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε εκπτώσεις φοβερές που φτάνουν το μείον 50%. Ακόμα και στις νέες παραλαβές. Πήγα χθες να ρίξω μια ματιά για να ξέρω να σας πω, ρε παιδί μου.
0: Και.
1: Λοιπόν, τι να σας δω τώρα, τι να σας. Θα σου πω μόνο ότι. Τώρα ελπίζω να μην μας ακούει. Νομίζω δεν θα μας ακούει τέτοια ώρα. Πήγα να δω δώρο για τη μάδερ.
0: Ναι. Ωραία. Για ποιο λόγο?
1: Η γενέθλια την Κυριακή, ξέχασες.
0: Τι είναι?
1: Τα γενέθλιά της την Κυριακή.
0: Την Κυριακή, ναι. Mm. Είπα και εγώ, λέω τώρα είναι και τα ξέχασα.
1: Όχι, λοιπόν την Κυριακή.
0: Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Η
0: και
1: mother,
0: καλά έκανες.
1: Για να ξέρεις. Που είναι πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος στα δώρα.
0: Ναι.
1: Χθες δεν ήξερα τι να διαλέξω. Δηλαδή συνήθως για τη μάδερ, οριακά βρίσκω ένα πράγμα που λέω αυτό θα της άρεσε. Χθες μπορώ να σου πω ότι ήμουν ανάμεσα σε 10 φορέματα. Δηλαδή, αν δεν είχα μαζί μου Νικολέτα και Χαρούλα, δεν θα βγάζα άκρη ποιο θα διάλεγα.
0: Διαλέξαμε το καλύτερο.
1: Φοβερές επιλογές, παιδιά. Υπέροχα φορέματα. Τα μίνια μας, τα μάξι μας. Αλλά όχι μόνο, οι βερμούδες μας, τα σορτσάκια μας για τώρα το καλοκαίρι. Τα μπλουζάκια μας, τα ωραία. Εκτόσεις που φτάνουν το μείον 50%, επαναλαμβάνω. Μείον 50% και στα μαγιό μας. Έριξα και μια ματιά στα μαγιό, φεύγω κι εγώ διακοπές. Και κανένα καφτάνι έτσι από πάνω, κάτι να βάζουμε στη θάλασσα. Να, θα πας για φαγητό μετά. Κάτι θες να βάλεις από πάνω από το μαγιό. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Και εκεί έως και μείον 50%. Και στην κολεξιόν γάμος βάφτιση έως και μείον 50% φτάνουν οι εκπτώσεις μας. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάρετε καλό φόρεμα, καλοραμένο, καλοσχεδιασμένο, με ωραία υφάσματα, με ωραία χρώματα, με ωραία σχέδια. Σε φανταστικές τιμές, γιατί εκτός, επαναλαμβάνω, φτάνουν το 50%. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Άντε να πάρω και μια γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Ναστούλη.
0: Ναστούλη.
2: Νατσούλη.
0: Α, είπα κι εγώ.
1: Γεια σας κύριε Αξιώτης, είστε.
2: Τι κάνετε, εγώ είμαι.
0: Εδώ, να, κάνουμε μια εκπομπάρα.
2: Χριστό.
0: Ναι.
2: Το όνομα Αξιώτης προέρχεται από την Άξο.
0: Σοβαρά.
2: Βέβαια, τι σοβαρά.
0: Ο Αξιώτης είναι γνωστότατο όνομα στην Καστοριά μας. Είναι από τα τόπο ονόματα, ναι. Παραδοσιακές οικογένειες.
2: Ήταν τα ξαδέρφια μου.
0: Και ήρθαν από την Άξο.
2: Ο προπάπος.
0: Α, ο προπάπος. Και συνδυάζεται η καταγωγή και με το επίθετο, δηλαδή...
2: Ναξιώτης, Αξιώτης.
0: Και έγινε έτσι, και έγινε εδώ Αξιώτης. Από Ναξιώτης. Μάλιστα.
2: Ακριβώς αυτό τέλειο. Που είναι.
0: Τέλειο, τέλειο, δεν το είχα φανταστεί. Δεν το είχα φανταστεί.
2: Τέλος πάντων, θα με χαρίσει ένα τραγούδι ό,τι γουστάρει.
1: Νησιώτικο, από την Άξο. Θες
0: ένα νησιώτικο, ένα στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα μου να αλλάξω.
2: Ναι. Καλά.
0: Σε κανένα νησάκι, καμιά κρουαζιέρα θα πάμε φέτος.
2: Θα πάμε, στο Τσιρίλοβο.
0: Στο Τσιρίλοβο θα πάμε. Α, μια χαρά. Τέλεια. Έγινε κύριε Αξιώτη, την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Και ο Χριστάρας μου, ότι τυχαίο τηλεφώνησε νωρίτερα, κάτω από την καρδιά είναι. Θέλει τον παππού για το κορμί που πάει να δώσει αίμα στο νοσοκομείο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικό.
1: Πάμε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, παιδιά, κάτω από 20 βαθμούς ξεκινάμε την εκπομπή. 17,5 η βαθμή του Κελσίου. Κριάδισε.
1: Ωραία.
0: Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο αποστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97. Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι «Ο Φώτης Τράσιας» και «Η Παγώνα Αθανασίου». Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μεγαλολιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
11: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 2467-041-508 και 41-509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Και βεβαίως επιστροφή μετά το διαλυματέισον και πάμε και για τα υπόλοιπα και με τις δικές σας παραγγελίες. Έχουμε και δώρα σήμερα να υπενθυμίσουμε.
1: Καλά λες.
0: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Πώς δεν έχουμε, είναι δυνατόν. 86-40-50 επικοινωνείτε να διεκδικήσετε και τα σημερινά μας δώρα. Στέλνουμε την καλημέρα μας και στο φίλο το Στράτο το Μορφίδη. Γεια σας κύριε Μορφίδη.
1: Γεια σας κύριε Στράτο.
0: Μορφή ο κύριος Μορφίδης.
1: Σίγουρα.
0: Ο κύριος Κοτόπουλος μας λέει εδώ καλημέρα Χρήστο και
1: Έλενα. Γεια σας Ολυμπιακάρα μου, μπράβο στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό που κέρδισαν και οι δύο χθες.
0: Διπλά.
1: Μπράβο.
0: Διπλά, βεβαίως. Και βεβαίως σε εύκολη ρεβάνς νομίζω θα περάσουμε αυτόν τον γύρο. Πάμε για τα επόμενα. Λοιπόν, να πάμε και λίγο σε επιλογές να δούμε τι συμβαίνει. Αλλά πριν τις επιλογές, στους χορηγούς μας.
1: Ναι, να πάμε... Για να δω που θα πάμε τώρα. Μισό λεπτό.
0: Όπου θέλεις. Μαζί σου και στην κόλαση να πάω.
1: Καλά θα περνούσες πάντως σίγουρα. Σε εκδηλώσεις θα σε πάω, πού άλλο να σε πάω. Φωτεινή, έρχονται οι εκδηλώσεις της Φωτεινής. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου λοιπόν, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στη Φωτεινή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτεινής μας προσκαλεί όλους την πέμπτη γιορτή ντομάτας σε μια βραδιά γεμάτη γεύση φυσικά, αλλά και πολύ τραγούδι και πολύ χορό. Μαζί μας θα είναι ο σπουδαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης και επίσης τα μοναδικά χάλκινα ηχοχρώματα σε ένα πρόγραμμα που θα μας ξεσηκώσει όλους. Οπότε, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε για όλα τα γούστα τώρα μουσικές. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Κλείστε από τώρα την ημερομηνία, Τετάρτη 29 Ιουλίου, μην κανονίσετε τίποτα. Στη Φωτεινή πάμε, παιδιά μου.
0: Πέμπτη γιορτή ντομάτας, λέμε, και με καλλιτεχνάρες.
1: Λοιπόν, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι εκδηλώσεις μας. Πέμπτη γιορτή ντομάτας στη Φωτεινή, Τετάρτη 29.

0: Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους.
1: Η Μένη τιμά τη μνήμη της Μέρης Λίντα.
0: Μπράβο.
1: Το τελευταίο ποτηράκι με χιόνι και Λίντα. Βεβαίως θα το ακούσουμε αμέσως τώρα για τη Μένη.

0: Το τελευταίο ποτηράκι, βέβαια, μία από τις αμέτρητες επιτυχίες του συγκεκριμένου διδήμου, Μανώλη Σιώτης και Μέρι Λίντα. Χέλενα, πάμε χορηγούς και πάμε για επόμενη επιλογή. Περίμενε.
1: Ναι, είχα και μικρόφωνο, καλά θα ήταν. Στη σύμπλευση θα πάμε, παιδιά μου, στο πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νόμο μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και για ένα ζεμπέκικο, ρε παιδιά.
1: Οπα.
0: Το ζήτησε ο Στέλιος. Πάνος Μαρίνος, άδικα χάνεις τον καιρό σου. Άδικα χάνεις τον καιρό σου. Έλα για τα λάνια της Καστοριάς, πάμε, καλημέρα. Είναι Παρασκευή 24ο πρωινό του Ιουλίου. Σήμερα έχουμε την αποκατάσταση δημοκρατίας.
1: Χθες την είχαμε.
0: Α, χθες ήτανε.
1: Δεν το είπα σήμερα.
0: Α, ναι.
2: Άδικα χάνεις το καιρό σου.
0: Γεια σου, Πάνο Μαρίνο.

0: Εδώ το Βαγγέλα μου, το τεράστιο, στέλνει καλημέρα του σταθμό με την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Γεια σου, Βαγγέλα μου, πού είσαι, ρε Βαγγέλα.
1: Καιρό είχε να στείλει ο Βαγγέλα.
0: Βαγγέλα, έχει τρεις μήνες να πάρει ένα τηλέφωνο, να στείλει ένα μήνυμα, ρε φίλε. Εμφανίσου, σε παρακαλώ. Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ. Α, μπράβο, σαν το Βαγγέλα εξαφανίστηκε κι αυτό. Παιδιά, βγαίνουμε και στον αέρα, διεκδικούμε και δώρα, λέμε καμιά κουβέντα. Να βγάλουμε την Παρασκευή μας όμορφα και σήμερα. Σας περιμένουμε 86, 40 και 50. Facebook, Messenger, SMS και Instagram, email, τα πάντα. Παίζουν όλα εδώ. Πάμε, Ελένα, και πάμε επόμενος χορηγός.
1: Ναι, να πάμε λίγο και για Hermes Farmer, γιατί Σαββατοκύριακο μπροστά μας, Father.
0: Να ψήσουμε, να γίνει ντουμάν, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός. Και πάμε δυνατά με το ανακαινισμένο κατάστημα Γέρμας Φάρμ, γιατί δεν είναι χασάπικο, παιδιά. Είναι ανθοπολείο, είναι κοσματοπολείο, είναι αρωματοπολείο, είναι κούκλα και τσαπίνα, μια σελά χαραπίνα. Πάμε να φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές από Γέρμας Φάρμ, να γίνεται χαμός κάθε μέρα.
1: Είμαστε και σαν την πυρική περίοδο.
0: Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή, 82-810. Για να δω τώρα, έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, έλα.
0: Πού να
2: Χρήστο, γεια σου, καλημέρα.
0: Γεια σου. Καλημέρα.
2: Γιάννης Θεοδωρίδης.
0: Έλα ρε Γιάννη, πού είσαι.
2: Σε έπαινα και προηγουμένως με το τραγούδι του Πάνου Μαρίνου.
0: Του Πάνου Μαρίνου, ε.
2: Ναι.
0: Τι μας θύμισε. Ήμασταν
2: μαυροσκούφιδες μαζί στην ΕΜΑ, αυτό ήταν
0: με
2: πολύ.
0: Με τον Πάνου Μαρίνου ήσουν μαυροσκούφης.
2: Βεβαίως.
0: Τι λες, δραθυρίο.
2: Και είχε γράψει εκεί σε μια σκοπιά και ένα τραγούδι, το ζηλεύω.
0: Για πες το.
2: Αγάπη μου γλυκιά, συγχώρεσέ με, ζήλια είναι αρρώστια, πίστεψέ με, αλλά ζηλεύω, ζηλεύω και τα λοιπά.
0: Κάτσε, αυτό το έγραψε εκεί που καθόταν στη σκοπιά, το έβλεπες εσύ.
2: Όχι, μας το τραγούδισε.
0: Μας το τραγούδισε, μάλιστα.
2: Ναι, και εν τω μεταξύ το Πάσχα μας έκανε μια γιορτή, έφερε τραγουδίστρες εκεί. Χαμός.
0: Πήρε άδεια, πήρε άδεια.
2: Απολιόταν τότε.
1: Ωραίο πάντως να είσαι μαζί με τέτοιους ανθρώπους.
0: Ναι, με έναν καλλιτέχνη φυσικά, εννοείται. Ναι.
1: Περνάς καλά.
2: Ήταν πολύ ωραίο παλικάρι.
0: Ναι.
2: Και εν τω μεταξύ και εγώ, όπως η Έλενα, γεννηθήκαμε 28 Οκτωβρίου.
1: Α, ναι. Είστε ηρωικός κι εσείς.
2: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά τα ωραία. Άλλη φορά θα πούμε για το Πάνο Μαρίνο ιστορίες.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Δωράκι να σας δώσουμε.
0: Ένα δωράκι.
2: Τώρα πάω έξω, ευχαριστώ, άλλη φορά θα πάρω.
0: Τώρα δεν είναι να το πάρετε τώρα, το παίρνετε όποτε θέλετε.
2: Εντάξει, άντε.
1: Λοιπόν, έχω το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη. Τραπέζι για 4 άτομα στην πίτσα απόλαυσης στους Μανιάκους. Τσίπουρο και μεζέδες για 2 στο Κυλικείο στο Α. Βόλτα με το πλοίο.
2: Το τσίπουρο για μεζέδες.
0: Αυτά είναι. Στις το ξέρεις που θα πας, έτσι. Με στο Γιάννη εκεί, τα παιδιά.
2: Από πότε μπορώ να πάω?
1: Από σήμερα κιόλας.
0: Από σήμερα, Μαγουστάρη. Τράβα το μεσημέρα και σφίξει κανένα δυο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Πάντα καλά.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σα.
0: Λοιπόν, πάω με ένα ακόμα.
1: Ναι.
0: Γιατί. Βλέπω σήμερα ζητήθηκαν αρκετά νησιώτικα και ο κύριος Αξιώτης, από ό,τι βλέπω εδώ και ο Πέρης. Με προσέχεις?
1: Σε προσέχω.
0: Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο, λέει, με υγεία πάνω απ' όλα. Από την παραλία Λεχόβου και σήμερα ο κύριος Πέρης. Βλέπεις?
1: Δεν χορταίνεται αυτή η παραλία από ό,τι βλέπω.
0: Καβοντόρικος είναι ένα ορχιστρικό, λέει, νησιώτικο Χριστό. Τέλειο τραγούδι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπεις? Να το πουπουνίξω.
1: Άντε, ναι, ρίχτω.
0: Άντε, ρε παιδιά, πάμε έτσι, πάμε λίγο θάλασσα. Πάμε λίγο Αιγαίο, Ιόνιο, Λιβικό.

0: Βεβαίως θες να πω μεγάλη μέρα παιδιά, Ε65. Σας έβαλα και ένα βιντεάκι να δείτε πώς είναι ο Ε65. Κάναμε την πρώτη μας βόλτα. Αουτομπάν Έλενα, αουτομπάν Ε65, πανικός. Και αρκετοί Καστοριανοί και εκεί, κύριε Αντωνίου φυσικά, Μανατίδης, Αβόπουλος. Μπαμπούλης, συμπολεμιστής μου, Δημήτρης Μπαμπούλης, πάνω από τις αρένες. Από το Πευκόφυτο, γεια σου, σειρά μου. Ιωσήφ Νότης. Γεια σου Ιωσήφ. Να βγάλω λίγο Ιωσήφ σήμερα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Να βγάλω λίγο
1: τον
0: Ιωσήφ.
1: Τον είδαμε σε σέλφι με τον Πρωθυπουργό.
0: Γιατί ήταν ο μοναδικός που έβγαλε και σέλφι με τον Πρωθυπουργό. Και με τον κολλητό του το Δήμα. Τον Υπουργό Μεταφορών. Και μέσα στις ομιλίες εκεί κάπου ακούστηκε και η Καστοριά, παιδιά, με το φράγμα. Από τον κύριο Δήμα. Από τον κύριο Δήμα, βεβαίως. Μην αγχώνεστε, λέει. 20 χρόνια κάναμε τον τελειώσουμε αυτόν τον δρόμο, αλλά τον τελειώσαμε. Έρχεται και η σειρά της Καστοριάς. Και είπε για το φράγμα. Παραδέχεσαι.
1: Δεν πιστεύω πολλά.
0: Τι δεν πιστεύεις πολλά.
1: Δεν πιστεύω.
0: Τον άλλο μήνα έχουμε δημοπράτηση. Πας στοίχημα.
1: Όχι.
0: Α, δε όχι, δεν πας. Κότα, κοτάρα.
1: Πάω, πάω. Ωραία, πάω. Θα τολμήσω.
0: Πάμε με χορηγό και φύγαμε για διάλειμμα, κλείνουμε πρώτη ώρα.
1: Φύγαμε παιδιά μου και με γιορκτέο που είναι μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει γιορκτέο γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσποιό, είμαστε στον κόμβο Μπαμπελοκήπων, στρίβουμε για άργους.
0: Τι παλιός παιδί μου, μιλάμε τώρα για Ε65 τώρα μιλάμε εδώ, μιλάμε για Ε66 ο δικός μας.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700, μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο γιορκτεοκαστοριάς.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα. Έλατε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: 5 λεπτά διαλύματα και επανερχόμαστε.
2: Ώρα Αντένες. 10. Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης: DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμήματα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Δατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ήργης Τομάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
11: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
12: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
11: στιβαρές πόρτες,
12: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
11: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
12: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
11: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
12: Good Design by Nikko.
11: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
12: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Antennas FM 93,6.
0: Και έτσι όμορφα λοιπόν περνάμε σιγά σιγά και στην δεύτερη μας ώρα. Second hour πάντα εδώ, καλοκαιριάτικα. Summer edition, ψηλά τις κεραίες, φτάνουμε μέχρι το μεσημεράκι. Με Χελένα μαζί μας πάντα.
1: Καλημέρα.
0: Και τον φίλο μας τον Θόδωρο να μας λέει καλημέρα και από εμάς. Ο Βελίδης δεν ήταν εκεί? Δεν τον είπα το Βελίδη?
1: Δεν τον είπες.
0: Μήπως δεν είπα και το Κεπαψόγλου?
1: Δεν τον είπες.
0: Ήταν και Κεπαψόγλου, παιδιά. Δεν μπορώ να τους θυμηθώ και όλους. Ήταν αρκετοί Καστοριανοί πάντως που έκαναν αυτή την ωραία βολτίτσα για να δουν και πρωθυπουργό από κοντά, να δουν και το δρόμο, να πάρουν μια γεύση.
1: Πήγαν πιο πολύ για το δρόμο ή για τον πρωθυπουργό?
0: Πήγαν στο δρόμο για τον πρωθυπουργό. Λοιπόν, κατά τα άλλα στον νομό έχουμε διάφορα θέματα. Έχουμε περιπτώσει σαλμονέλα στην περίπτωση του σκομπίου, ναι, μας. Και πιθανά κάποια στιγμή σήμερα να το δούμε και λίγο αυτό το θεματάκι. Τι συμβαίνει πραγματικά στην Καστοριά. Δεν ξέρω, όλα αυτά τα καλοκαίρια με τα κοτόπουλα και τα λοιπά είναι λίγο μπέρδεμα νομίζω. Το είδαμε και σε κάποια άλλα σημεία νομίζω της χώρας. Κάτω στη Λαμία που ήταν εκεί που ήταν με σαλμονέλα όλη η Λαμία. Τέλος πάντων, όπως επίσης και περιστατικά απάτης. Υπάρχει μια απίστευτη απάτη που έβαλαν άνθρωπο από το Άργος πάνω από 80 ετών να οδηγήσει μέχρι την Αθήνα για να τους φέρει για υποτιθέμενα χρέη στην εφορία οι λογιστές των Αθηνών. Σήκωσε όλα τα χρήματά του από την τράπεζα ο άνθρωπος, τα πήγε, ταξίδεψε πάνω από 80 να πάει στην Αθήνα. Από το Άργος. Από το Άργος να πάει στην Αθήνα. Και του πήραν τα λεφτά. Ενώ την ίδια ώρα καθυστερούσαν στο άλλο τηλέφωνο τη γυναίκα του να μην έχει επικοινωνία μαζί της. Δηλαδή, τι συμβαίνει ρε παιδιά, δεν μπορούμε, δηλαδή αισθανόμαστε καμιά φορά τόσο ανυπεράσπιστοι, δηλαδή που ούτε τους δικούς μας ανθρώπους δεν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε ίσως να προστατεύσουμε. Είναι φοβερά πράγματα, τα δούμε και αυτά στην πορεία. Πάμε χορηγούς.
1: Ό,τι κάνει Σταγίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε το γυαλί που σας αρέσει. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή. Έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Κάτι ακούσαμε για Νάξο, αξιώτη, Ναξιώτη και τα λοιπά, ε.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν με μια Πάρο και μια Νάξο. Τον αέρα μου να αλλάξω. Είναι ο Γιάννης Πάριος στα ραδιόφωνά σας.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε. Ακούσαμε και την Πάρο, ακούσαμε και την Άξο, τα ακούμε όλα. Χελένα.
1: Father.
0: Έχω Αργύρη Παπαδόπουλο, έχω Αργύρη Driver που μας στέλνει καλημέρα. Χρήστο, καλημέρα, Έλληνα, καλό που σου ακούμε υγεία. Και έχω και Κώστα από τα γειτονικά μας Γιάννενα που μου λέει, μου στέλνει ένα μήνυμα, αλλά μην το διαβάσω. Το διαβάσω μόνο εσωτερικά, καταλαβες. Για εσωτερική κατάλληλωση. Μην το διαβάσω δημοσίως. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Ειρηνάκι μας, κρύα νερά. Σήμερα παντρεύει πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Άργους τον γιο της.
1: Άντε με το καλό.
0: Ζήτησα γαμοπύλαφο. Δεν ξέρω αν έχεις καμιά ιδέα καλή.
1: Γαμοπύλαφο.
0: Γαμοφύλαφο.
1: Δεν κάνουμε εμείς εδώ στο Βορρά γαμοπύλαφο.
0: Δεν κάνουμε γαμοφύλαφο. Τι κάνουμε εμείς, δηλαδή, τι πρέπει να στείλει σήμερα η Ειρήνη, δηλαδή, που παντρεύει το γιο.
1: Εμείς το κοσταράζει γαμοφασόλια.
0: Γαμοφασόλια. Και γαμοφασόλια, ωραία. Να είχαμε ένα γάμο φασόλι τώρα, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα που θα σε πάω. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, ναι, θέατρο, χορός και top αθλητικά events.
0: Α.
1: Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyyouthloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζητήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο. Από κοντά μάλιστα, με το energyyouthloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyyouthloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις από την πρώτη σειρά όλα αυτά τα ωραία events.
0: Θυμίζω ότι το ΔΕΗ είναι και στο River, έτσι. Και στο River, φέτος στον Εστόριο. Εδώ, δίπλα μας, ακριβώς κοντά μας, αγκαλιάζουμε τον Αλιάκμονα. Πάμε για επόμενο.
1: Πάμε.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Έχω τρεις επιλογές.
1: Ναι.
0: Θα διαλέξω πιστεύοντας ότι αυτό είναι το τραγούδι που κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία φέτος το καλοκαίρι ή μάλλον αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Το όνομα του καλλιτέχνη είναι Θοδωρής Φέρης. Τον ξέρεις?
1: Ναι.
0: Το τραγούδι λέγεται «Είπες».

0: Πώς σου φάνηκε ο Θοδωρής ο Φέρης?
1: Ωραίος ο Φέρης, ωραίος.
0: Πάντα ωραίος ο Φέρης. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ. Αμάρε παιδιά, μην με κάνετε έτσι. Με τρομάζετε, με σκιάχνετε, δεν καταλάβατε. Λοιπόν, προχωράμε, Ελένα.
1: Μπίμι!
0: Και εδώ μιλάμε με το Κτέλ Καστοριάς. Πάμε λοιπόν παντού. Και πάμε και ωραίες εκδρομές.
1: Ναι.
0: Μήπως να πάρουμε σήμερα λίγο και το ΚΤΕΛ να μας πούν τα παιδιά πώς περπατάνε τη διαδρομή.
1: Ναι, να τις πάρουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, προς το παρόν να σας πω εγώ ότι με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, φεύγουμε αύριο για θάλασσες ωραίες. Φεύγουμε για Σίβωτα με 15 ευρώ το άτομο. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και την πρώτη μας αυγουστιάτικη εκδρομή και μάλιστα έχουμε διπλή αναχώρηση. Την Κυριακή λοιπόν 2 Αυγούστου αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή με 12 ευρώ το άτομο, αλλά και για Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
0: Για να πάρουμε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε Παρασκευή και είμαστε καλά.
2: Και εμείς είμαστε καλά.
0: Μπράβο σας.
1: Τώρα γνωστή τι φωνή.
0: Είστε η κυρία...
2: Η κυρία Πόπη.
0: Η κυρία Πόπη.
1: Ποια Πόπη?
2: Απ' την Κορυφό.
1: Πού βρεθήκαμε τις προάλλες στη Λιθιά.
2: Ναι.
1: Γεια σου ρε Πόπη.
0: Μάλιστα. Τι κάνετε κυρία Πόπη?
2: Καλά είμαστε εσείς.
0: Τι κάνει η Κορυφός, τι κάνει η Λιθιά?
2: Μια χαρά είναι, όλοι καλά.
1: Πώς περάσατε στη Λιθιά?
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ρίσατε.
2: Πολύ ωραίο Ρίσατε.
1: Και κόσμος, δεν έπεφτε καρφίτσα.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, όντως.
0: Για να δούμε λοιπόν. Περάσαμε ωραία αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχετε κανένα σχέδιο?
2: Για το Σαββάτο.
0: Πού θα πάτε?
1: Γίνεται,
2: στο Μανιάκι.
1: Μανιάκι, ωραία.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Να περάσετε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι, σας αρέσουν τα πανηγύρια.
1: Και δεν έχω και τίποτα να σας δώσω για Μανιάκι.
2: δεν πειράζει.
0: Θέλετε ένα δωράκι άλλο?
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, καθίστε να δω τι έχω. Για στάτε. Πού τα έχω καλύτερα δώρα?
0: Σήμερα ήρθε ανοργάνωτη, κυρία Έλληνα. Δεν μπορεί να
1: ξυπνήσω. Και όταν αργώ να ξυπνήσω, δεν μπορώ. Λοιπόν. Πού τα έχω καταχωνιάσει. Πόπι μου. Το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη. Τραπέζι για 4 άτομα στην πίτσα απόλαυσης στους Μανιακούς. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για 2 άτομα. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζο και 2 πίτσες από Pizza Like.
2: Τραπέζι στο Μανιάκι.
1: Αφού θα είστε που θα είστε κοντά στις εκδηλώσεις.
0: Κάτσε, πίτσα θα πάτε ή σουβλάκια να φάτε? Δηλαδή μη φάτε και πολύ.
1: Μη μας πάτε και τίποτα.
2: Όχι.
1: Ωραία, από μου, όποτε θέλεις ναι. Μπορείς να πας. Μπορείς να έχεις μαζί σου άλλα 3 άτομα, για 4 είναι το τραπέζι. Και καλά να περάσετε.
2: Πώς ακριβώς το είπατε αυτό?
1: Πίτσα απόλαυση Μανιάκους.
2: Το τραπέζι, το άλλο που είχες πει.
1: Δεν έχω άλλο τραπέζι.
0: Άλλο τραπέζι δεν
2: έχω. Η πίτσα απόλαυση κλειστή δεν είναι?
0: Τι είναι?
2: Είναι κλειστή λόγω διακοπών.
1: Δεν είχαν ενημερώσει.
0: Δεν μας ενημέρωσαν. τότε πάρε κάτι άλλο.
1: Θες να το κρατήσεις για άλλη φορά?
2: Ναι, να το κρατήσεις για άλλη φορά.
1: Ωραία, ωραία. Θα με πάρεις να μου το θυμίσεις όμως.
2: Εντάξει, έγινε.
1: Έγινε
2: παιδιά.
0: Πάμε για επόμενη γραμμή. Γεια σας. Ναι. Και έκλεισε η άλλη γραμμή. Παρακαλώ, Ελένα, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ και να σε πάω.
0: Τι?
1: Μπαίνω σε 78 στροφές. Πάω μόμο δηλαδή. Για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, το Michael Figure, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, το Diadora, του Zepo, Guess, Melissa, Pepe, James, Prim, Disket, Zack, Van Sander, Crocs, Pete και στον Glam, του Zras, Winston Smith και φυσικά τα Lily και Λίτα και Γκέρ και τα Νατουρίνα παπαιδικά. Είναι όλα εδώ και... Όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε φυσικά για Momo. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Και αυτό το διάστημα θα βρείτε όλα τα παπούτσια, όπως σας είπα, και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά, σε τιμές ακόμα και κάτω του κόσμου. Με εκπτώσεις που φτάνουν το 60%. Τι άλλο να σας πω? Πάρτε πέδιλα, πάρτε σαγιονάρες και σαμπό για τις διακοπές σας, τα αγαπημένα μας Crocs. Πάρτε αθλητικά παπούτσια να έχετε για όλο το χρόνο, μη σας πω. Πάρτε και τα πιο καλά παπούτσια, διότι τώρα στο Momo βρίσκεται και πιο επίσημα παπούτσια. Τα πέδιλα μας, τα ψηλοτάκουνα, τα πιο καλά παπούτσια και για τους άντρες. Θα βρείτε τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε παπούτσι, θα το βρείτε στο Momo. Σε καταπληκτικές τιμές, κορυφαίες εταιρείες, πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, Δευτέρες και Τετάρτες ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Momo, μόνο γράμμου 5.
0: Για να πιάσω γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε περήφανοι.
1: Περήφανη.
2: Κύριε Χρήστο, εύχομαι ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε γερός.
0: Μακάρι, για να δούμε. Τι μας επιφυλάσσει η σκληρή και άδικη μοίρα.
2: Τι να κάνουμε, κανένας δεν ξέρει.
0: Γεράματα, γεράματα, τι να σας πω.
2: Γεράματα, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Πώς λέγεστε?
2: Είμαι η Αγάπη.
1: Η Αγάπη από την Κορισσό.
2: Βέβαια.
1: Γεια σου ρε Αγάπη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Αγάπη, έχεις ακούσει τα δώρα?
2: Ναι, ναι.
1: Για πες.
2: Θέλω την πίτσα like.
1: Δικιά σου.
0: Πίτσα like. Ρε τι έχουμε πάθει.
2: Ευχαριστώ.
0: Ξεπούλησαν οι πίτσες σήμερα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Πάθατε.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
2: καλά
0: ανορεξίες βλέπω έχετε όλοι. τι έχω πάθει.
1: Καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, Τζαχαλή. Συγγνώμη, αγάπη. Έγραφα ταυτόχρονα το όνομα. Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα.
2: Δεν πειράζει, είναι και ο καιρός. Σε δικαιολογούμε.
1: 74-200 καλής αγάπη μου. Για να πεις πώς θέλεις τη πίτσα σου και πότε θα τις παραλάβεις.
0: Στείλε και μια εδώ, γιατί πεινάω για
2: εγώ. Έγινε, να είσαι καλά. Να περνάτε, αγάπη. Γεια σας.
0: Γεια, πάμε επόμενη γραμμή, γεια σας.
3: Κορμιά, τι κάνετε ρε.
1: Έλα ρε κορμιά.
0: Καλώς τα κορμιά. Τι λέει.
3: Ήμουν εδώ στα Κονιά στην Εμποδοσία, με τρύπησαν, με πήραν όλο
1: μπράβο.
3: Το αίμα.
0: Σε πήραν όλο το αίμα.
1: Το δικό σου το αίμα είναι και πολύ καλό, οπότε
0: την
1: μια
0: επόμενη
1: χαρά.
0: Φορά που θα με βάλουν αίμα στο νοσοκομείο θα ζητήσω να είναι το δικό σου.
3: Α, μπράβο, για να στηθείς, γιατί έτσι βλέπω μια...
0: Πεσμένο. Ναι. Έχεις δίκιο. Πρέπει να βρω κάποιον που να έχει δυνατό αίμα, κατάλαβες, να με δώσει ζωή.
3: Και τρελό, όχι μόνο καλό, και τρελό.
0: Και τρελό, αυτό είναι πολύ βασικό. Για μένα τουλάχιστον.
3: Να δώσω έτσι στα παιδιά εκεί στην αστυνομία, στον Γιάννη και στον Γιάννη.
0: Τι θες να τους δώσεις?
3: Χαιρετισμούς πολλούς.
0: Α, γιατί, είναι φίλη σου?
3: Πήγαμε, βγάλαμε διαβατήριο χθες.
0: Μπα, για πού να
1: πας? Πάτε, πού θα πάτε?
3: Τα Κορνιά εκεί πέρα, να έξω μια, τους ταλαιπωρήσαμε λίγο.
0: Τι λες ρε.
1: Για πες, για πού
0: και
1: θα
0: βγήκε
1: το βάλετε.
0: Φωτογραφία, δεν κάει και φωτογραφία.
3: Όχι.
0: Δεν γυαλίζει.
3: Γυαλίζει.
0: Είχε σωστό φωτισμό.
3: Είχε.
1: Για πού το βάζετε, πού πάτε?
3: Θα δούμε.
0: Βγάλατε και όπου μας βγάλει ο δρόμος.
3: Ναι.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ωραίο. Και αίμα πού έδωσε δραστηριοσύνη?
3: Εδώ στην ομοδοσία, στο νοσοκομείο.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπράβο, Κορμή.
3: Είμαι ομοδότης και...
0: Δεν μου λες, σε έδωσαν πορτοκαλάδα μετά, χυμό και τέτοια?
3: Χυμό και κάτι αλμυρά πισκοτάκια.
0: Και πισκοτάκια, αλμυρά και χυμό. Εδώ δίνεις αίμα και σου δίνουν ολόκληρο γεύμα, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα?
3: Το ξέρω, αυτό είναι το μενού.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο μενού. Μπράβο σου. Κάθε πότε δίνεις αίμα?
3: Κάθε 3,5 με 4 μήνες.
0: Κάθε 3,5 με 4 μήνες μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, ε. Τι να σου πω ρε φιλαράκι, μπράβο σου. Είσαι ωραίος.
3: Άμα έχεις καλό οργανισμό και όλα πάνε καλά.
0: Ναι. Βέβαια. Είναι δώρο Θεού αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει έλος.
3: Μόνο Χριστό. Ξέρεις, θα σου πω ένα πράγμα. Είχα να δώσω αρκετό καιρό γιατί δεν το έχω προσέξει. Και τώρα για να πάω να δω, λέω, τι γίνεται. Όταν το έδωσα και τώρα, αισθάνεσαι μια χαλάρωση.
0: Αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό.
3: Ναι. Yeah. Ένα άτομο από πάνω σου, ξεπιάνεσαι τελείως.
0: Μπράβο ρε, μπράβο ρε.
3: Τι μεγάλη υπόθεση είναι.
0: Πολύ ωραία.
3: Και να το κάνει ο καθένας. Είναι έκκληση γιατί και τα κορίτσια εδώ πέρα παρακαλάνε γιατί έχουν ανάγκες μεγάλες.
1: Ναι, και ειδικά το καλοκαίρι.
0: Ειδικά το καλοκαίρι είναι τα πράγματα πολύ ζωσιμένα.
3: Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και συμφέρει και σώζει και ανθρώπους, να ξέρεις. Και
0: έτσι, μπράβο.
3: Θα το χρειαστούμε κάποια στιγμή.
0: Όλοι.
3: Ναι.
0: Όλοι. Έγινε. Κορμί μου.
3: Παράκληση, όποιος ακούει τα κορίτσια εδώ πέρα χρειάζονται γι' αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Είσαι νοσοκομείο τώρα, είσαι?
3: Ναι, τώρα φεύγω, ναι.
0: Τέλεια, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Άντε Λεβέντη μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ και το Κορμί. Πρέπει να πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
1: Ναι, να πάμε Ιφαντίδη.
0: Και δεν πάμε
1: Ιφαντίδη. Θα το θελές.
0: Είπε κάτι αλμυρό εκεί και με γαργάλισε λίγο ο κύριος Κορμής.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Ιφαντίδης πρώτα απ' όλα για το ψωμάκι μας. Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας κάθε μέρα. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που αγαπάτε στον Ιφαντίδη. Αλλά όπως είπε, στα αλμυρά μας, ποιο μπορεί να αντισταθεί στα αλμυρά? Κάτι έτσι τυροπιτούλες, κάτι ζαμπό κασέρι, κάτι λουκάνικα, κάτι σπανακοπιτάκια. Τα έχουμε ξεχάσει, την κουτί. Δεν θυμάμαι καν τι χρώμα έχει το κουτί του Ιφαντίδη, παιδιά. Για πήγαινε και λίγο στα γενέθλια μετά να δούμε μήπως έχουμε κανένα χάιρι. Σήμερα γιορτάζουν και οι Χριστίνες οι καλοκαιρινές. Δεν ξέρω αν τα είπες αυτά.
0: Όχι.
1: Όσο έλειπα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, οι σαντουιτσάρες μας που είναι φοβερές, τα γλυκά μας, κοιτάξτε να δείτε τώρα, τούρτες παγωτό για το καλοκαίρι, η ολοκένουργια παγωτομηχανή μας για να μας δροσίζει όλες τις ώρες της ημέρας, τα παγωτίνια που είναι τόσο δα, ένα τόσο δα μικρούλι παγωτίνι, τι ψυχή έχει, έχει θερμίδες ένα τόσο δα μικρό παγωτίνι, όχι, μηδέν. Άρα, μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, μηδέν δεν μας κάνει πάλι. Φάτε κανένα δεκαριά παγωτίνια, δεν έχουμε ανάγκη, δεν παχαίνουν. Όλο το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Ορεστικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιόδεντρο.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Άιντε, σώπα, ανέβηκαμε πάνω από 20, 20 μισό. Μία προσφορά Dow Vim Παπα Βασίλειο αυτή την ώρα.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
5: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μην λείψει κανείς.
9: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
13: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
14: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
13: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
14: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
13: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
14: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
13: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
14: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
13: Πληροφορίες στο 2467-031-534.
15: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
16: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
15: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
17: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
15: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
18: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
19: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
20: Αντένες FM 93,6.
0: Σου ρέκα και καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε για επόμενη ημίωρο. Ξεχάστηκα να το ξεχάσω.
1: Ναι, ναι.
0: Βγήκαν και τα αποτελέσματα των δειγμάτων ευλογιάς.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο μετά τις 11 να έχουμε μαζί μας, λέω, και τον κύριο Αναστασάκη, τον διευθυντή μας, τον προϊστάμενό μας από την Κινητική Υπηρεσία, γιατί όχι απλά βγήκε θετικό, από αυτά που μαθαίνω αν ισχύουν, είναι κάρα θετικό, δηλαδή είναι φούλα ιός μέσα, δεν είναι άντε λίγο από εδώ και από εκεί. Είναι όλο τίνκα στην ευλογιά το δείγμα το οποίο ανέλυσε το εργαστήριο. Τώρα πια λοιπόν, μετά και από αυτά τα γραπτά αποτελέσματα, καταλαβαίνετε σε τι, το εξηγήσαμε τις προηγούμενες μέρες, μεγάλες περιπέτειες δυστυχώς μπαίνουν οι κτηνοτρόφοι του νομού Καστοριάς, όλος ο νομός Καστοριάς, και περίπου οι 1000 οικογένειες που ασχολούνται με τα πρόβατα, με τη βοσκή, με τις ζωοτροφές, με την καλλιέργεια κτλ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Λίγο μετά τις 11 και ο κύριος Αναστασάκης μαζί μας. Λέμε να γιάσουμε μια Παρασκευή και δεν μπορούμε. Είναι αδύνατον. Προχωράμε. Πάμε.
1: Να πάμε και Ανθοπολείο Χλωή.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα πάμε στα παιδιά μας, γιατί πρώτα θέλω να απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις και ξέρω ότι έχετε τα άγχη σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε στο καλοκαιράκι μας και τι μας αρέσει να κάνουμε το καλοκαίρι. Να καθόμαστε και λίγο αυλές και μπαλκόνια, να απολαμβάνουμε τις βραδιές μας, να καλέσουμε παρέα, να καλέσουμε φίλους. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά, πρέπει να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και κεριά από Noble Senses που τα βρίσκεται και αυτά στο Ανθοπολείο Χλωή, να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα με καλοκαιρινές μυρωδιές. Τώρα τα κεριά από Noble Senses μυρίζουν κοκτέιλ, μυρίζουν θάλασσα, μυρίζουν κιμά, μυρίζουν ναμό, μυρίζουν όλα αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, όμορφα και ωραία, αφού θα έχουμε στολίσει τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, τότε θα μπορούμε να καλέσουμε και τους φίλους μας να περάσουμε καλά. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 24670273365.
0: Γραμμή στη γραμμούλα, γεια σας.
1: Γραμμή στη γραμμούλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ο Δημήτρης από το Άργος, τι κάνετε?
0: Ο Δημήτρης από το Άργος, ο Δασάκη.
2: Όχι, ο Δασάκη, άλλος είναι στο Δασάκη.
0: Άλλος είναι στο Δασάκη. Εσύ κατά πού είσαι? Ναι.
2: Εγώ είμαι στη περιοχή, βιομηχανική περιοχή προς το πεδίο βολής.
0: Πεδίο βολής. Για να πες μας, Δημήτρη, τι γίνεται εκεί?
2: Καλά, καλά. Όλα μια χαρά. Χαρά και εργασία. Δροσιά σήμερα.
0: Δροσούλα σήμερα. Την προτιμάς τη δροσιά τη σημερινή από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών?
2: Εννοείται, Χρήστο, γιατί είμαι όλη μέρα έξω σε συνθήκες με ήλιο και εννοείται ότι την προτιμώ.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Είστε πολύ εκεί, είστε πολύ εκεί.
2: Είμαστε κανένα 5 άτομα.
0: Δώσε χαιρετίσματα σε όλους, πες τα ονόματά τους.
2: Ευχαρίστως.
0: Να μας τα πεις και στον αέρα.
2: Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Παναγιώτης, είναι ο Γιάννης, είναι και ο άλλος ο Γιάννης.
0: Ωραία. Θέλετε κανένα τραγούδι, μήπως καμιά παραγγελιά να γουστάρετε?
2: Να μας βάλεις ένα τραγούδι.
0: Τι θα θέλατε πολύ αυτή την ώρα?
2: Τι θα θέλαμε τώρα, τι θα θέλαμε? Λοιπόν, Δημήτρης Ευσταθίου, η δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Σώπα, βρε.
1: Τους ταιριάζει τα παιδιά εκεί.
0: Ναι, ταιριάζει.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
2: Παραγωγή τσιμεντοπροϊόντων Ιβανίδης Αναστασίου.
0: Θηρία. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε τώρα?
1: Παραγωγή τσιμεντοπροϊόντων.
0: Ακριβώς. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Γουστάρεις να τα ακούσεις τώρα, ατάκα και επιτόπου?
2: Άμα θέλεις.
0: Και ωραία, να σου δώσω και δωράκι.
2: Ναι, εγώ το συνηθισμένο, το ψωμάκι της εβδομάδας από τον Ιφαντή.
0: Έχεις ψωμάκι.
1: Περίμενε.
2: Εννοείται.
1: Πότε ξανακέρδισες?
0: Πότε ξανακέρδισες, γιατί υπάρχει μια λεπτομέρεια εδώ.
2: Κάνα μήνα.
1: Το επίθετο σου, ρε Δημήτρη.
2: Μπουτσιάδης.
1: Α, ναι, ρε Δημήτρη, τώρα σε κατάλαβα.
0: Έχει κανένα μήνα.
1: Έχει καιρό, Δημήτρης, ναι.
2: Έχει. Ωραία.
1: Μήνα, δικό σου, ρε Δημήτρη.
0: Δικό σου.
2: Να είστε καλά, και εσύ σιδερένιος, Χρήστο.
0: Άιντε να δω, πότε. Αμήν και πότε. Να κατέβω μια μέρα και να πω είμαι καλά.
1: Και να πας να βοηθήσεις τα παιδιά εκεί να κάνουν.
0: Άμπραβο. Ωραία, η δουλειά κάνει τους άντρες, για πάρτι σας.
2: Άμα έρθεις εδώ θα στρώσει.
0: Ό,τι θα στρώσει, θα στρώσει, αλλά μη στρώσει μια γυγαλία, αυτό είναι το θέμα. Μη με στρώσουν μια γυγαλία. Γεια, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Α, γεια σου, σκαλοσιές. Α, μπράβο. Χαιρετίσματα και στην Dream Team παρεπιπτόντως. Σε κάποια σκαλοσιά θα είναι τα παιδιά σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προχωράμε, Έλληνα, πάμε επόμενος.
1: Πάμε, Fellowship of Magic. Άντε να βγούμε και λίγο έξω, έρχεται και Σαββατοκύριακο ωραίο. Και το Fellowship of Magic δεν είναι απλώς ένα μαγαζί, παιδιά. Άντε να βγούμε. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι. Το νέο στέκι για κοκτέιλ και όχι μόνο. Τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Προσέξτε τώρα, φανταστείτε, βραδάκι, χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει και η ένταση τόσο όσο ώστε να βγήκαμε και με κάποιους ανθρώπους, να τους ακούσουμε τι λένε, δεν ακούμε πια παιδιά. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ για εσάς που σας αρέσουν και αυτές οι ταινίες, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν ξεχνάμε τα πρωινά μας, τα απογεύματά μας, καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά, είναι το πρώτο στη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε πει ότι τα θεματικά καφέ στείνονται με βάση σειρές και ταινίες, έτσι είναι εμπνευσμένη η διακόσμηση όλη από αυτά και όχι μόνο, γιατί εμείς έχουμε και τα κοκτέιλ, όπως σας είπα, που είναι εμπνευσμένα από τις ταινίες. Αν σας αρέσουν λοιπόν οι ταινίες, θα βρείτε και σπάνια αντικείμενα μέσα. Όπως επίσης, εάν σας αρέσει να μαζεύεστε με την παρέα σας και να παίζετε και επιτραπέζια παιχνίδια, στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια που τα βρίσκετε μόνο στο εξωτερικό. Σας το λέω, θα βρείτε υπέροχες επιλογές, πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσες και περίεργες. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 97 είμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά βεβαίως είναι η αγαπημένη μας συνήθεια. Δεν χάνουμε μέρα νύχτα την ευκαιρία να επισκεφτούμε το αγαπημένο μας Fellowship of Magic.
0: Χαιρετώ και τον άλλο, τον Δημήτρη που μου στέλνει μήνυμα εδώ. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να βάλετε το τραγούδι του Γιάννη Λεμπέση. Όμως εμείς είμαστε εμείς. Και είναι αφιερωμένο για τον Νίκο τον Ψηλό στην Φραγκφούρτη, στο Γιάννη τον Ροζ και τον Αθάνατο Κωνσταράζη. Και τον Αθάνατο Κωνσταράζη. Ωραία, Αθάνατο Κωνσταράζη. Και φυσικά σε όλους εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, Γιάννης Λεμπέσης. Όμως εμείς είμαστε εμείς αμέσως τώρα.

0: Γιάννη Λεμπέση. Τον άλλο Λεμπέση που έλεγε κάτι pop εκεί δεκαετία των 90's, τι τον έχει?
1: Εγώ τον Γιώργο Λεμπέση ήξερα.
0: Είναι δηλαδή, Γιώργος Λεμπέση, ήξερα, τον Γιάννη Λεμπέτης ο Γιάννης Λεμπέσης.
1: Καλώς.
0: Κυρία μου, ωραία, προχωράμε.
1: Θα πάμε House of Beauty, λίγο άργο οριστικό να μην πάμε. Γιατί πείτε μου κι εσείς λίγο, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κυματός, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψύξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ. Εννοείται για άντρες, εννοείται και για γυναίκες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift για εντυπωσιακό βλέμμα και brow lift. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2027 πια, που πρέπει να κλείσετε εγκαιρία στα ραντεβού σας. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Μηχάνημα για σώμα, γιατί εσείς το ζητούσατε. V-Power και EMS, και κάνει σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι για όλες τις περιοχές, και για τις μεγάλες και για τις πιο μικρές. Για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπράτσα, για γόνατα, για παντού. Είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου και τι δεν κάνει. Να το ψάξετε, να το βρείτε, να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι μόνο λόγια. Είναι πραγματικά τα αποτελέσματα. V-Power και EMS, ψάξτε το. Και κλείστε αμέσως τα ραντεβού σας όταν θα δείτε τα αποτελέσματα. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42 368.
0: Και μια ακόμη επιλογή, έτσι, για να φτάσουμε σιγά σιγά και στον επίλογο, εκτός και αν μπορέσουμε να έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου, γιατί είπαμε σήμερα έχουμε ανοίξει μέτωπα τώρα, παρασκευιάτικα παιδιά, ναι. Σαλμονέλες στο νοσοκομείο, επίσημο πια το κρούσμα ευλογιάς και μάλιστα καρακρούσμα, πολύ δυνατή πυκνότητα του συγκεκριμένου ιού, και ο κύριος Αναστασάκης σε λίγο μαζί μας. Σύν ότι έχω και κάποια άλλα θέματα, Έλενα.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες λέγαμε, παραδείγματος χάρη, για το μαθηματικό, και μας έκανε το τμήμα εδώ εντύπωση, έτσι.
1: Ναι.
0: Που είχε μεγάλη άνοδο, πέρασε τα 10.000, μόλις 10.700. Πόσο πήγε?
1: Κάπου τόσο πρέπει να πήγε.
0: Κάπου τόσο. Βλέποντας και ψάχνοντας λίγο την υπόθεση, βλέπω ότι οι εισακτές, οι επιτυχόντες στο τμήμα μας είναι μόλις 11. Ενώ οι θέσεις που είχαμε ήταν 100.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τις 100 θέσεις το δήλωσαν μόνο 11, οι βάσεις πήγαν 1700, αλλά έμειναν 85 κενές.
1: Εκρηκτικό. Και είναι πραγματικά πολύ περίεργο, διότι αν ισχύουν αυτά που διάβασα σε μια δημοσίευση που έκανε και η κυρία Τελιγιορίδου,
0: ναι,
1: είναι μετά το τμήμα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι το τρίτο τμήμα, το τμήμα της Καστοριάς.
0: Ναι, αλλά χωρίς εισακτέους. Αυτό σου λέω τώρα. Δηλαδή, ναι, μεν σωστά, γιατί με 0 κενά έχει η Αθήνα και η Πάτρα. 0 κενά. 145 παίρνει η Αθήνα, 233 μαθηματικούς παίρνει η Πάτρα, 0 κενά. Μπήκαν όλοι. Η Καστοριά παίρνει 100 περίπου. Επιτυχόντες έχουμε 11.
1: Να πω,
0: είναι ψηλά τις βάσεις. Αλλά μένουν 85 κενά.
1: Να σου πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν θυμάμαι τι είχε. Δεν έχω κρατήσει στατιστικά στοιχεία για το 2024 και το 2025. Αλλά το 2023, από ό,τι βλέπω εδώ στις σημειώσεις που κρατούσα τότε, πάλι από τις 100 θέσεις είχαν μπει 18 παιδιά.
0: Μάλιστα.

Λοιπόν, καλημέρα σας φίλε, καλημέρα σας Έλενα. Θέλω κι εγώ ένα τραγούδι. Είναι οι Κουφάλες με το Μακρόπουλο. Τονίζει στην εκπομπή μας με έμφαση ο κύριος Τζον Κάπα.

0: έτσι θα πείτε, έτσι θα πείτε. Πάντω σε μένα μου αρκεί, παιδιά. Μόνο να πείτε καλό παιδί και είμαι οκ. Okay, εντάξει.
1: Τι άλλο
0: δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω
1: δεν
0: να
1: θέλει
0: πείτε.
1: Τι άλλο θες.
0: Τι άλλο θες.
1: Αυτός λοιπόν, θα είναι απολογισμός.
0: Πάμε για χορηγό και διαφημιστικό και αμέσως μετά μπαίνουμε και στα υπόλοιπα.
1: Ναι, εκδάπτουμε ένα ψυχαγωγό θα πάμε και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το εκδάπτουμε ένα ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις. Τι λέω, ξεκίνησαν καλέ! Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, παιδιά. Τι αναμένουμε. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Και από σήμερα, μάλιστα, μέχρι και 5 Αυγούστου, προσέξτε, 5 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα, δηλώνουν ξανά όλα τα άφημη από την αρχή. Όλα τα άφημη. Σε ό,τι αριθμό και αν λύγει το άφημη σας. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-024-111.
2: Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467-026-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
5: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
4: Εθελοντισμός.
5: Συντονισμός.
4: Συνεργασία.
5: Αλληλεγγύη.
4: Ασφάλεια.
5: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
4: Ασκήσεις ετοιμότητας.
5: Έρευνα και διάσωση.
4: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
5: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς. Ο Εξοραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μανιάκων η Αγία Παρασκευή σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γιορτής στο χώρο του πρώην Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, η μπάντα εντόπικα ανεβαίνει στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία και ένα μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι. Και την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, συνεχίζουμε το γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα «Μουσικό Ηχόχρωμα». Αυτό το Σαββατοκύριακο, όλοι στους Μανιάκους.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης.
7: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Antennas FM 93,6.
4: I love you, honey bunny.
5: Everybody be cool, this is a robbery!
6: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Εδώ στην επιστροφή μας και όπως είπαμε, Παρασκευή και δεν μπορούμε να αγιάσουμε. Βγήκαν και επισήμως τα αποτελέσματα των εργαστηρίων. Το έχουμε γραμμένο δηλαδή πια και στο χαρτί. Και από αυτά που μαθαίνουμε, όχι απλά είναι ευλογιά. Είναι ευλογιά που είναι φουλ το δείγμα μέσα με τον ιό. Οπότε καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα θα έχουμε και τον κύριο Αναστασάκη σε δευτερόλεπτα. Έλενα, πάμε σε ένα χορηγό, ναι, και επιστρέφουμε τον κύριο Αναστασάκη.
1: Θα σε πάω σε πολύ ωραία πράγματα που έχουμε σήμερα κιόλας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στον κήπο του Αβραάμ, στους Κομνηνάδες. Σήμερα λοιπόν στις 9 το βράδυ η μπάντα Τσίμερα παρουσιάζει τους Ποντιακούς Αντίλαλους. Τι θα ακούσουμε λοιπόν? Θα ακούσουμε ποντιακές διασκευές. Μια εναλλακτική μουσική πρόταση που προσεγγίζει την ποντιακή μουσική και το ποντιακό τραγούδι με σύγχρονη αισθητική, πλαισιώνοντας τον παραδοσιακό ήχο με διαφορετικά μουσικά όργανα και δημιουργικές ενορχιστρώσεις. Είναι κάτι που δεν το έχετε ξαναδεί. Οι Πόντι, οι φίλοι μας, νομίζω θα ενθουσιαστείτε πάρα πολύ. Αλλά και εσείς οι υπόλοιποι που λατρεύετε την ποντιακή μουσική και τα εναλλακτικά πράγματα. Είναι μια πρόταση πολύ πολύ καλή για εσάς σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα στον κήπο του Αβραάμ στους Κομνηνάδες για μια διαφορετική ξεχωριστή παραδοσιακή βραδιά. Σας δίνω και τηλέφωνο κρατήσεων 6981 47 957 6.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ τα νεότερα. Κύριε Αναστασάκη, καλημέρα και σήμερα.
2: Καλημέρα και σήμερα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Έχουμε επισήμως το αποτέλεσμα από το εργαστήριο και μάλιστα λένε, δεν ξέρω αν εσείς θα μας πείτε, είναι και φουλ στον ιό, τίγκα στον ιό της ευλογιάς το δείγμα που εξετάστηκε. Δεν είναι ένα απλό δείγμα, δείχνει αυτό που βλέπατε και με τα ίδια σας τα μάτια.
2: Ναι, κοιτάξτε, τα δείγματα που στείλαμε αίμα, στείλαμε και δερματικές αλλοιώσεις.
0: Ναι.
2: Ήταν εμφανή κατά τη γνώμη μας, ουσιαστικά περιμέναμε την εργαστηριακή επιβεβαίωση γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
2: Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ιός ανιχνεύτηκε, είναι καραντί εγγυημένο, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια.
2: Και μάλιστα η αναλύτρια μου είπε ότι το οικό φορτίο είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι αυτό που λέγαμε κι εμείς, ότι το βρήκαν τίγκα στον ιό.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει, έχει μια ποιοτική διαφορά, κύριε Αναστασάκη, αυτό? Γιατί μας το είπαν και εμάς, αλλά λέω, εν πάση περιπτώσει, αφού έχει ιό, τι πολύ, τι λίγο, παίζει ρολό.
2: Σημαίνει ότι ο βαθμός μόλυσης του κοπαδιού ήταν πολύ ισχυρός. Αυτό σημαίνει.
0: Σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε και χειρότερα στην πορεία, λοιπόν.
2: Όταν υπάρχει αυξημένο υλικό φορτίο, τα πράγματα είναι και λίγο πιο επικίνδυνα. Δηλαδή μπορεί πιο εύκολα να γίνει διασπορά του ιού, άρα θα πρέπει να υποχρεωτικά να προσέχουν πολύ υπερήκοι εκεί, κτηνοτρόφοι, στη λήψη των μέτρων.
0: Ήσασταν προχθές στον Γέρμα, στην πλατεία. Πάρθηκαν και κάποια μέτρα, γιατί υπήρχαν και ορισμένες εστάσεις αν θα υπάρχει απολύμανση, προστασία κτλ. Μην γίνει καμιά στραβή.
2: Έγινε σύσταση προφανώς να μην πάνε με τα υποδήματα εργασίας στο χώρο εκεί. Υπήρχε κάποιο απολυμμενική σκευή και από εμάς και από την τοπική κοινότητα εκεί και δεν πλησίασαν και στο χώρο και κάποια αγροτικά οχήματα στην πλατεία.
0: Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, κύριε Αναστασάκη, μια και έχουμε πια επίσημα το χαρτί και μάλιστα με έντονο υλικό φορτίο, που σημαίνει τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι τα περιμέναμε. Δέχτηκε το κοπάδι ισχυρή μόλυνση. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, ποια είναι τα βήματά μας?
2: Από εδώ και πέρα είναι αυτά τα οποία περιγράψαμε και προχθές στη συζήτησή μας. Ήδη ετοιμάζεται η απόφαση λήψη μέτρων για τη μολυσμένη εκμετάλλευση και για... πλέον θεωρείται όλη η περιφερειακή ενότητα μολυσμένη. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή για τη μολυσμένη εκμετάλλευση ουσιαστικά θα πρέπει.
0: Αυτό βγαίνει κάποια απόφαση, θα τη δούμε κάπου δημοσιευμένη, ότι από σήμερα ξέρω εγώ και τα λοιπά, κάπως έτσι.
2: Θα βγουν αποφάσεις συγκεκριμένες, οι οποίες θα κοινοποιηθούν και στο κτηνοτρόφο και στις αρμόδιες αρχές.
0: Ναι.
2: Και φυσικά θα εκδοθεί και από την υπηρεσία δελτίου τύπου με την ευρεία έννοια για να ενημερωθούν και όλοι οι κτηνοτρόφοι του νομού.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό το καθεστώς για όλο το νομό θα ισχύει τουλάχιστον αρχικά, τουλάχιστον για 3 μήνες. Σωστά?
2: Σε επίπεδο συνολικό, ναι. Τι εννοώ? Θα καθοριστούν οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης στα 5 και στα 20 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Τα μέτρα στη ζώνη προστασίας είναι για 45 μέρες, στη ζώνη επιτήρησης για 55 και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη, που είναι ας πούμε οι παρυφές του νομού μας, θα πάνε μέχρι 85-90 μέρες. Με την πάροδο των διαστημάτων που ανέφερα, κάθε ζώνη μεταπίπτει στην αμέσως επόμενη. ουσιαστικά δηλαδή στο τέλος του τριμήνου όλη η περιφερειακή ενότητα, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε άλλο
0: και κρούσμα. Και δεν έχουμε άλλο κρούσμα. Είναι, γιατί κάθε νέο κρούσμα, να το πούμε και αυτό κύριε Αναστασάκη, αρχίζει να μετράει από εκεί και πέρα άλλο τρίμηνο.
2: Το είπαμε από την αρχή αυτό, ναι, και αυτός είναι και ο λόγος που και καθυστερεί γενικώς ο αποχαρακτηρισμός των περιοχών της χώρας. Δηλαδή οι εκτελεστικές αποφάσεις που βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά δίνουν παρατάσεις λόγω της έκρηξης καινούργων συμπτωμάτων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Νέων κρουσμάτων.
0: Από την πλευρά των απολυμάνσεων, γιατί το συζητούσαμε λίγο εκτενέστατα αυτό το θέμα και με τον κύριο Ζιμπίδη χθες, οι σταθμοί πια που θα απολυμένουν αυτοκίνητα που έρχονται για το γάλα και τα λοιπά, είναι ήδη νομίζετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, είμαστε σε κανονικό επίπεδο σήμερα, μπορούμε να μιλήσουμε για ασφάλεια με αυτά τα μέσα που έχουμε στις απολυμάνσεις?
2: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο, οι σταθμοί απολύμανσης είναι τοποθετημένοι, είναι ενεργοί. Λειτουργούν κάθε μέρα από το πρωί τις 7 μέχρι τις 2-3.
0: Ναι, λέω τώρα που έχουμε επισήμως το κρούσμα, αν έχουμε κάτι διαφορετικό καθεστώς, δεν ξέρω.
2: Το καθεστώς παραμένει ίδιο.
0: Ίδιο.
2: Είναι ίδιο. Να ξέρετε μόνο ότι και τα μεταφορικά μέσα, δηλαδή μεταφοράς γάλακτος, μεταφοράς ζωοτροφών, είναι υποχρεωμένοι οι οδηγοί να φέρουν και αυτή φορητή απολυμανική συσκευή, την οποία όταν μπαίνουν μέσα στη μονάδα να απολυμένουν και να ζητάει ο κτηνοτρόφος, τους παρακαλώ πολύ, βεβαίωση απολύμασης από το σταθμό απολύμασης. Δηλαδή κάθε κτηνοτρόφος...
0: Βεβαίωση απολύμασης από τους δικούς σας σταθμούς που είναι έξω στην Καστοριά, εννοείται, όχι
2: ναι,
0: από τον
2: ναι,
0: οδηγό.
2: Ναι, ναι. Ο οδηγός θα πρέπει να απολυμένει πριν
0: έξω από τη μονάδα το αυτοκίνητό του.
2: Έτσι, πριν να εισέλθει. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή οι σταθμοί τοποθετήθηκαν στα σημεία εισόδου του νομού σε ό,τι αφορά την είσοδο επαγγελματικών οχημάτων που σχετίζονται με την κτηνοτροφία, θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση απολύμανσης από τους συγκεκριμένους απολυμανικούς σταθμούς.
0: Ναι.
2: Ή πρέπει να τους ζητάει ο κτηνοτρόφος το πράγμα.
0: Τώρα, κύριε Αναστασάκη, λέγατε και προχθές ότι θα γίνει μια ερευνά για να δούμε αν στο σημείο που βοσκούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος πήγαιναν και άλλα κοπάδια κτλ. Έχετε αρχίσει να ειχνηλατείτε τι προεκτάσεις μπορεί να έχει πάρει αυτό το πράγμα ή να υποψιάζει τα πράγματα? Έχουν αρχίσει οι δικές σας έρευνες?
2: Η συσχέτιση μεταξύ των μετακινήσεων κοπαδιών και πιθανοτήτων, ναι, μόλυσης και διασποράς ήδη έχουν γίνει. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι να μην ξεχνάμε ότι πρώτος και βασικός λόγος διασποράς της μόλυσης είναι η επαφή με κρίσεις μολυσμένων ζώων.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το νούμερο ένα.
2: Έρχονται τα υπόλοιπα. Δηλαδή και βιβλιογραφικά και επιστημονικά και τεκμηριωμένα και καταγεγραμμένα, ο μεγαλύτερο ποσοστό μολυσματικότητας εμφανίζεται κατόπιν επαφής ζώων υγιών με ζώα τα οποία απεβάλλουν με τις εκρήσεις τον ιό. Ακολούθως έρχονται και τα υπόλοιπα, μηχανικά δηλαδή, επιμόλυση μέσω μεταφορικών μέσων. Δεύτερο στην κατηγορία μετά από αυτό που ανέφερα τα ζώα να πω είναι η μεταφορά μολυσμένων ζωοτροφών από απαγορευμένες περιοχές οι οποίες εισέρχονται στις καθαρές. Και μετά είναι οι μηχανικές επιμολύσεις με τα μεταφορικά μέσα κλπ. Για τα οποία γίνονται οι απολυμάνσεις των οδικών οχημάτων. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και ποσοτικοποιημένα. Δηλαδή η πιθανότητα είναι ακριβώς με αυτήν την
0: μάλιστα,
2: σειρά.
0: Μάλιστα.
2: Πρώτα είναι επαφή με κρίσεις μολυσμένων ζώων. Δεύτερο είναι η επαφή με ζωοτροφές οι οποίες είναι μολυσμένες από κάποια μολυσμένη εκτροφή. Και τρίτο είναι η μηχανική μεταφορά με τα μεταφορικά μέσα. Από εκεί και μετά σε κάθε εστία γίνεται αξιολόγηση αυτών ή και άλλων παραμέτρων τα οποία συναξιολογούνται.
0: Τώρα, ως κτηνιατρική υπηρεσία και όλοι οι κτηνίατροι, έχετε σκοπό μήπως να επισκέφτεστε μονάδες, να βλέπετε και να παρατηρείτε πράγματα κι εσείς, ή περιμένετε αν δει κάτι ο κτηνοτρόφος να σας ενημερώσει?
2: Δεν περιμένουμε τίποτα. Δυστυχώς δεν περιμένουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα. Από τη στιγμή που εκδοθεί η απόφαση λήψης μέτρων, καταρχήν όλες οι μονάδες οι οποίες είναι σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων
0: θα ελεγχθούν υποχρεωτικά.
2: Θα ελεγχθούν, θα σαρωθούν υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να σας πω ότι στα 5 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή από το κρούσμα είναι όλη η τοπική κοινότητα Γέρμα και το παλιό Κοσταράζι.
0: Ναι.
2: Μας διευκολύνει λίγο γεωγραφικά ότι ο Γέρμας είναι στο Μιχώ εκεί στο βάθος, γιατί δεν έχει πολλές άλλες τοπικές κοινότητες στα
0: δίπλα του, ναι,
2: σωστά,
0: είναι λίγο απομονωμένο το μέρος.
2: Οπότε ξεκινάμε άμεσα από αυτές τις εκμεταλλεύσεις, οι οποίες θα ξαναελεγχθούν πάλι μία προς μία, θα γίνει απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων, καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, ξέρουμε ακόμη και το τελευταίο ζώο που είναι μέσα αριθμητικά, για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται όσο αφορά τον πληθυσμό. Μετά στη συνέχεια θα βγούμε και τους ελέγχους στη ζώνη επιτήρησης που είναι στο όριο των 20 χιλιόμετρων.
0: Ωραία, πριν πάμε στη ζώνη των 20, στην ζώνη των 5 χιλιόμετρων, πόσοι κτηνοτρόφοι και πόσα ζώα βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη, την πιο καυτή ζώνη δηλαδή?
2: Περίπου, ναι, χοντρικά να πω γύρω στους 18 με 20.
0: 18 με 20 κτηνοτρόφους, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι από εκεί ξεκινάμε, γιατί αυτή είναι η πρώτη, θα λέγαμε, ομάδα υψηλού κινδύνου.
2: Είναι η πιο ευπαθής αυτή τη στιγμή.
0: Από πότε ξεκινάτε, κύριε Αναστασάκη, ξεκίνησατε?
2: Από σήμερα.
0: Από σήμερα, ε?
2: Από σήμερα. Η απόφαση λήψης μέτρων, ασχέτως αν δεν έχει πρωτοκολληθεί ακόμα, ήδη έχει εκδοθεί.
0: Ναι.
2: Περιμέναμε να πρωτοκολληθεί λίγο το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Και από σήμερα και όλα κλιμάκια της υπηρεσίας θα μεταβούν εκεί στην περιοχή, για να αρχίσουν και να ελέγχουν τις μονάδες μια
0: φορά. Να ρωτήσω όμως και το εξής: πώς είστε, κύριε Αναστασάκη, στην κτηνιατρική?
2: Πονημένη ιστορία. Είμαστε λίγο καλύτερα, θα σας πω, από ό,τι ήμασταν πριν 3-4 χρόνια.
0: Που σημαίνει, για να βγει η δουλειά, τι χρόνο χρειάζεστε ουσιαστικά, γιατί είστε μετρημένοι?
2: Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μετράμε τον χρόνο. Δεν μετράμε τον χρόνο. Ούτως ή άλλως, σαν υπηρεσία, δεν λειτουργούμε με ωράρια δημόσια
0: υπηρεσία. Ναι, σωστά. Δεν είναι δημόσια υπηρεσία. Σωστά.
2: Το γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι, το γνωρίζουν.
0: Στην κτηνοτροφία δεν υπάρχουν ωράρια δημοσίων υπαλλήλων.
2: Ακριβώς. Όπως και αυτοί δεν έχουν ωράριο στην εργασία τους, και εμείς αναγκαστικά, όταν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε ωράριο. Δεν το συζητάμε καν.
0: Πάντως φαίνεται ότι το λιγότερο κακό, το είπαμε και προχθές, που μπορεί να μας συμβεί, είναι να μείνουμε σε αυτά που έχουμε. Μέχρι στιγμής. Και τι έχουμε μέχρι στιγμής? Έχουμε μια μονάδα με 170 πρόβατα, η οποία τώρα που έχουμε και το επίσημο χαρτί, παρεμπιπτόντος, κύριε Αναστασάκη, πάμε για θανάτωση και υγειονομική ταφή άμεσα σήμερα?
2: Ναι, ναι, σήμερα δεν θα γίνει. Σήμερα δεν θα γίνει. Έχει κινηθεί η διαδικασία για την κατεπίγουσα, ναι, δέσμευση ποσού.
0: Ναι.
2: Ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει άμεσα η σύμβαση, το σωμότερο δυνατόν, με τον ανάδοχο, για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Η θανάτωση πώς γίνεται? Έχω και μια περίπτωση, δηλαδή τι γίνεται ακριβώς εκεί?
2: Γίνεται αναισθητοποίηση, όπως γίνεται στο σφαγείο, και μετά θα γίνει σφαγή και αφέμαξη.
0: Άρα δεν πρώτα αναισθητοποίηση και μετά σφαγή.
2: Ναι.
0: Τραγωδίες,
2: είναι δηλαδή, όπως γίνεται η διαδικασία στο σφαγείο, θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο, τα οποία έχουν άδειες οι άνθρωποι για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι. Η υγειονομική ταφή πού θα γίνει τελικά, έχει αποφασιστεί?
2: Η υγειονομική ταφή, η ρουτίνα σε αυτές τις κατηγορίες νοσημάτων, γίνεται επί τόπου, εκτός του αγροκτήματος.
0: Άρα δίπλα στη στάνη.
2: Ναι, ναι. Ούτως ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν διασπορά. Καταλαβαίνετε, η περιφέρεια έχει ενεργό σχέδιο διαχείρισης νεκρών ζώων, αλλά προφανώς για εμφανείς λόγους δεν μπορεί ο χειριστής ενός οχήματος, ο οποίος θα πάει να πάρει και νεκρά ζώα από άλλη αιτία, από άλλη μονάδα, να μπει και να πάρει νεκρά ζώα από αυτή τη μονάδα.
0: Κατάλαβα.
2: Μετά θα γίνει πυροτέχνημα. Οπότε η θανάτωση και η ταφή γίνεται επί τόπου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, καλό κουράγιο σε όλους μας. Δεν ξέρω, μα προχθές με αυτό το θέμα παγώσαμε πραγματικά. Έρχεται σήμερα και η επίσημη επιβεβαίωση, και μάλιστα όχι μόνο έρχεται, το ξαναλέω. Το δείγμα που εξετάστηκε και βρέθηκε θετικό είναι με έντονα, μάλιστα, υλικό φορτίο, που σημαίνει ότι ήταν πολύ έντονη και η μόλυνση από την ευλογιά στο συγκεκριμένο κοπάδι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για περαιτέρω καταστάσεις. Ελπίζω πως όχι. Κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ το μόνο τελειώνω θέλω να πω ότι ζητάω λίγο από τους φίλους κτηνοτρόφους, κατά το δυνατόν, να προσέχουν τις επαφές μεταξύ τους, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις από μονάδα σε μονάδα, να ζητάνε από τα οχήματα που θα εισέρχονται μέσα στο χώρο ζαυλικής εγκατάστασης πιστοποιητικό απολύμασης, και να απολυμμένουν μπροστά τους, επαναλαμβάνουν μπροστά τους, πριν να εισέρχουν στον χώρο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
0: Μια και το λέτε, προχθές που ήσταν και στο Γέρμα, είχαν απορίες οι κτηνοτρόφοι? Είναι πράγματα τα οποία μέσα στις άκρες τα ξέρουν?
2: έχω την εντύπωση ότι επειδή η κατάσταση με την βλογιά έχει μια χρονιότητα τώρα και πριν είχαμε και άλλες, άλλα νοσήματα, λίγο πολύ αυτά έχουν επικοινωνηθεί επαρκώς. Απλώς το θέμα είναι, σκεφτόμαστε όλοι ότι ξέρεις, δεν θα μας βρει το κακό.
0: Ότι δεν θα έρθει σε εμάς. Όπως το λέγαμε, κακά τα ψέματα.
2: Οπότε λίγο κάποια πράγματα, λίγο τα αμελούμε για όλα τα θέματα, όπως και εμείς με την προσωπική μας υγεία, καμιά φορά μπορεί να πούμε, έχω κάποιες ενδείξεις, δεν βαριέσαι, δεν θα με βρει κάτι. Τα αφήνουμε όλα έτσι αμελητέα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή κάποια νοσήματα είναι πολύ πιο επώδυνα και με πολύ χειρότερη επίπτωση σε όλο τον κύκλο της παραγωγής, θα πρέπει όσο μπορούν κατά το δυνατόν να προσέχουν λίγο σε αυτά που τους λένε κτηνία τρίτης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Βέβαια υπάρχουν και κάποιες απορίες εδώ, αφού λέμε ότι η αρρώστια αυτή δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, γιατί όταν σφάζονται ζώα ή θυσιάζονται εδώ τα ζώα κυριολεκτικά, δεν δίνονται και στην αγορά, δηλαδή να μπορούσε και από εκεί να γίνει κάτι, αφού δεν υπάρχει κίνδυνος υπό αυτή την έννοια.
2: Για τον απλούστατο λόγο ότι αν βρεθεί μολυσμένο δείγμα, μολυσμένο ζώο, η μολυσματικότητα μέσα στο κοπάδι, έστω και αν δεν συνεπάγεται αυξημένη θνησιμότητα, αλλά απλώς να έχει συμπτώματα το ζώο, ο ιός διασπείρεται πολύ εύκολα με τη μεταφορά. Δηλαδή, αν πούμε, επειδή λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν κάποια βασικά στοιχεία της επιδημιολογίας του συγκεκριμένου ιού, παίρνουμε τα υγιή ζώα του κοπαδιού και τα σφάζουμε και τα δίνουμε για ανθρώπινη κατανάλωση, αφού ο άνθρωπος δεν θα πάθει κάτι.
0: Ναι.
2: Ας βάλουμε αυτό το υποθετικό σενάριο το οποίο απαγορεύεται. Να σας πω τι σημαίνει. Πορτώνται τα υγιή ζώα, θα πάω στο σφαγείο. Το σφαγείο είναι χώρο συγκέντρωσης οχημάτων, κτηνοτρόφων και ζώων και από άλλες εκτροφές.
0: Και μικροβίων, παραδείγματος χάρη, στην παρεμπιπτόντα.
2: Αμέσως η διασπορά του ιού είναι καραντή, είναι εγγυημένη στο 100%.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει τίποτα εκεί, άμα δεν πάει ο ιός.
2: Ακριβώς. Είναι σαν να βάζουμε πυρκαγιά σε ξηρό ξηρολίβατο.
0: Ναι. Το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Μάλιστα.
2: Δεν είναι θέμα. Είναι θέμα.
0: Δεν είναι τόσο απλό, λοιπόν, πάρ' το δώσ' το στον άνθρωπο να το φας.
2: Ναι, δεν είναι τόσο απλό. Είναι θέμα επιδημιολογίας. Δεν είναι μόνο θέμα κατανάλωση από τον άνθρωπο. Και καταρχήν τα ζώα από τα οποία πηγαίνουν για κατανάλωση του άνθρωπου περνάνε από σφαγείο. Άρα προφανώς από τέτοιες μονάδες δεν θα πάνε ζώα στο σφαγείο. Αυτό είναι δεδομένο. Ωραία. Από τις υγιείς μονάδες θα γίνει εξέταση του άλλου που λέγαμε και μετά συνέχεια θα πηγαίνουν για ανθρώπινη κατανάλωση. Ωραία. Για αποφυγή διασποράς του ιού και μόνο. Το ξεκαθαρίζω.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά, με κάθε εξέλιξη και πρόοδο στη δουλειά σας και ελέγχους, είπαμε και προχθές, θα τα λέμε πυκνά. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Από σήμερα, λοιπόν, ξεκινούν στην περίφημη ζώνη. Την καυτή ζώνη των 5 χιλιόμετρων, η έλεγχη από σήμερα, μετά την οριστικοποίηση και το θετικότατο του δείγματος που έβγαλαν τα εργαστήρια, δυστυχώς. Χελένα, επιστρέψαμε.
1: Ναι, και επιστρέψαμε με παρέα, όπως βλέπεις.
0: Ποιος είναι εδώ.
1: Μαζί μας και σήμερα είναι ο Στέργιος μας.
0: Γεια σου, Στέργιο.
3: Γεια σου, ρε Στέργιο.
1: Μαζί μας και σήμερα είναι ο νούμερο του ένα TikToker παγκοσμίως Τασέτας, Κονίδης.
3: Καλημέρα στον πρίγκιπα, τον ανανεωμένο, όπως βλέπω. Και δυναμικό.
0: Σιγά-σιγά
3: που είσαι έτοιμος να πέσεις κάτω. Στη βασίλισσα της πρωινής ζώνης και στο βασιλιά του Άργους Οριστικού.
0: Όταν πεθάνω, ρε κουφάλες, να μου πείτε, λέει, καλά πράγματα.
3: Για τον εαυτό του έλεγε αυτό.
0: Ω, για μένα τα λέει.
3: Έλα, ρε, για
1: τα λέει.
0: Έτσι το υπονοούμενο. Ναι, το ξέρω εγώ.
1: Εν τω μεταξύ, είναι όντως μια
0: χαρά. Δεν μου λες. Να, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε για διάλειμμα κατευθείαν.
1: Πέντε λεπτά έχουμε.
0: Πάμε χορηγό και ένα τραγούδι για να φτάσω στο διάλειμμα και να δούμε τι γίνεται και με την σαλμονέλα.
3: Αυτό θα σου έλεγα μόλις τώρα.
0: Πρόσεξε τώρα. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο καμιά φορά μπορεί να τα εμφανίσει, ρε παιδί μου, το μέσον.
3: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί τα μέσα έχουν πάντα μία τάση. Λίγο παραπάνω να τα λέμε, δεν έχουμε αυτή την τάση.
1: Να, πριν από λίγο το λέγαμε για σένα που λες ότι είσαι χάλια.
0: Άμπραβο. Πώς λέω εγώ ότι είμαι για.
1: Για πόσες,
0: για
1: πόσες.
0: Επισκευή και πέταμα.
3: Και χρειάζω να σε πω εγώ τη λύση.
0: Παρακαλώ.
3: Δεν βγαίνει πρόωρη σύνταξη.
0: Πρόωρη σύνταξη.
3: Πάνε ξεκουραστεί. Ναι.
0: Τότε είναι που.
3: Τι τότε είναι. Όχι, θα άρχισε να δουλεύει πάλι, ρε.
0: Και γιατί να
3: αλλά όταν είσαι συνταξιούχος, έχεις άλλη ψυχολογία.
0: Ξέρεις πώς ονομάζεται σύνταξη. Ξέρεις πώς ονομάζεται.
3: Πώς.
0: Σύνταξη γύρατος.
3: Άσε ρε αυτά τώρα. Τα, αυτά είναι, είναι τα λέγανε αυτά παλιά του 1800.
0: Ναι,
3: τώρα εγώ ξέρω άνθρωπο, από τα 50. Μισόλου, από τα 50 έχει πάρει σύνταξη.
0: Αυτό πάπο είναι.
3: Με τι πάπο. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά
3: μπαίνει
0: είναι
3: σε μούντο εγκέφαλο μετά σου λέει συνταξιούχο. Δεν έχουμε υποχρεώσει. Γεια σα.
0: Ναι.
3: Η λύση.
0: Κοίταξε, θα πάω στα προγράμματα 55-67 μετά.
3: Τι
0: θα πάω σε κανένα δήμο εδώ πέρα, του πω. Εν πάση περιπτώσει, πάρε με και εμένα δήμαρχε.
3: Να συμπληρώσω τα ένσημα.
0: Να συμπληρώσω τα ένσημα.
3: Εσύ νομίζω τα έχει συμπληρώσει.
0: Παρεπιπτόντω. Του χρόνου θα συμπληρώνω τον Δεκέμβριο, κυρία μου.
3: Του χρόνου Δεκέμβριο.
1: Καλά, ρε Πάτη, και άμα είναι να δουλεύει, να σε πάρω στο Δήμο, δηλαδή, γιατί δεν με δουλεύει εδώ.
0: Σωστό και αυτό. Να πάω να αλλάξω λίγο δουλειά, να κάνω και αυτή τη δουλειά λίγο. Να δω πώ είναι και αυτό.
1: Για ποιο λόγο.
0: Έτσι. Χωρίς λόγο.
3: Γιατί μπορεί να ανοίξει το ραδιόφωνο του Δήμου να τον προσλάβουν.
0: Μα! Λες να ανοίξει.
1: Να ξαναγυρίσει εκεί.
0: Όπως
1: που
0: θέλει ο Κεπαψόγλου να κάνει τηλεόραση στο Άργος τέτοιο.
1: Α,
0: ο Κεπαψόγλου θέλει να κάνει τηλεόραση παιδί τη Μακεδονία.
1: Θέλει να πάμε για παρουσιαστές.
3: Εννοείται.
4: Του έχω,
3: έχω και ένα έτοιμο βιντεάκι τώρα του Κεπαψόγλου αυτές τις μέρες.
0: Οπα, ήταν στον Ε65 χθες.
1: Κοίταξε να δεις, να πεις τίποτα. Καλό να μας πάρουν να κάνουμε το πρωινό.
3: Δεν βλέπω να μας παίρνει.
0: Πρωινό στην τηλεόραση της και της ΠΕΔ.
1: Πρωινό στην ΔΕ.
0: Τι λέει, ρε. Μπράβο, μπράβο.
3: Ωραίο
1: θα. Και θα μας λένε παιδική χαρά.
0: Παιδική χαρά.
1: Αλλά καταλάβατε, το ΠΕΔ θα το γράφουμε με Ε που είναι η ΠΕΔ.
0: Μάλιστα. Ωραίο. Α, το κάνεις λόγο
1: παίγνιο. Ναι. Έτοιμο τίτλο, κύριε Κεπαψόγλου, σας δίνω. Τι άλλο να κάνω. Θα στήσω και τα σκηνικά.
0: Τα σκηνικά θα τα πρέπει να τα στήσει ένας ειδικός. Δεν μπορεί να στήσει σκηνικά ό,τι να είναι δεξιά και αριστερά. Λοιπόν.
1: Μέση Marvel θα πάω τώρα.
0: Πήγαινε για να πάω στο διάλειμμα.
1: Θα πάμε στα πολύ ωραία πράγματα, γιατί ξέρω ότι τώρα το καλοκαίρι οι γονείς ψάχνετε ωραία πράγματα, ωραίες δραστηριότητες να κάνετε με τα παιδάκια σας. Και κάθε Παρασκευή του Ιουλίου στο Messi Marvels έχουμε τα καλοκαιρινά μας εργαστήρια. Σήμερα για την ακρίβεια και την επόμενη, διότι οι προηγούμενες Παρασκευές πέρασαν όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα και η επόμενη Παρασκευή μας έμειναν και θα κάνετε υπέροχα πράγματα πραγματικά. Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με συνοδό. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου για τις δύο που μας έμειναν ακόμα 11 με 12 το πρωί. Και, να, τώρα ας πούμε έχει ξεκινήσει ήδη. Και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 5.30 με 6.30 το απόγευμα. Τι θέλω να κάνετε τώρα εσείς οι γονείς? Να μπείτε Messi Marvels στο Facebook και το Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να δηλώσετε τη συμμετοχή του παιδιού σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 2467-024-639 ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεω 47. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Άντε, ακούω.
1: Εγώ δεν έχει ψύχρα πάντως.
3: Τι, 20 βαθμούς
1: έχει. 20 κι εγώ 20 θα πω.
0: Σέργιο.
4: 22.
0: 22,8 η βαθμή.
1: Κάπου τα βλέπει, ρε.
3: Αυτός μας κλέβει, κλέβει.
0: Μία προσφορά, ντάβει μπαμπάς.
3: Μήπως είσαι bookmaker, ρε.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι «Ο Φώτης Τράσιας» και «Η Παγώνα Αθανασίου». Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μέγαλου Λιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φάρμ.
7: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
12: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-5061-91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Antennes FM 93,6.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε και επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Και τι ωραία έκπληξη, παιδιά.
1: Να είναι καλά ο Βάς.
0: Ο Βάς γιατί μας έφερε τώρα τα παγωτίνια, τα παγωτά και τα γλυκά? Γιατί έχουμε γιορτές.
1: Γιορτάζει την Κυριακή.
0: Ακριβώς.
1: Συν
0: τη γυναίκα του που γιορτάζει.
1: Για Παρασκευή.
3: Για Παρασκευή.
1: Έχει η γυναίκα του γενέθλια, να
0: καταλάβει. Βεβαίως. Όλα λοιπόν αυτά. Ένα κουτί για τη γυναίκα, ένα για τη γενέθλια. Μας έφτιαξε τη μέρα ο κύριος Βάς.
3: Μας την έφτιαξε.
0: Μας δρόσισε, πραγματικά.
3: Θα μας χαλάσει τη διατροφή όμως.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο και στο θέμα της σαλμονέλας, διότι όπως καταλαβαίνετε το θέμα έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις. Δεν υπάρχει πρωινή εκπομπή στη τηλεόραση. Αν δείτε μεγάλες εφημερίδες, το βλέπω και στα νέα, σε μεγάλα site. Παντού συναγερμός, λέει, στην Καστοριά, πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλας, παιδιά στο νοσοκομείο, πανικός, ψυχραιμία. Πάμε να δούμε πώς έχουν πραγματικά τα γεγονότα, γιατί στη γραμμή μας έχουμε τον διευθυντή, τον πρόεδρο του νοσοκομείου μας, τον κύριο Γκόνη. Κύριε Γκόνη, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, καλά είστε, κύριε Γκόνη?
17: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν,
17: θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Αυτό θέλω να πούμε κι εμείς, γιατί ο κόσμος έχει αναστατωθεί, κύριε Γκόνη.
17: Χωρίς λόγο, νομίζω ότι χωρίς λόγο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Υπήρξαν 10-12 κρούσματα χτες το βράδυ και το πρωί.
0: Πότε ήταν ακριβώς τα κρούσματα?
17: Καταρχήν δεν μιλάμε για παιδιά, γιατί το παιδιά για μας είναι κάτω των 16 ετών. Μιλάμε για νέους ενήλικες, περίπου μέσο όρο θα έλεγα γύρω στα 20 έτη, το οποίο ήταν 10-12 κρούσματα παρουσιαστήκανε.
0: Ναι.
17: Δεν έχουν ανοιχνευτεί σε όλα σαλμονέλα, με κρούσματα μεγαστεντερίτιδα κτλ. Δεν έχουν ανοιχνευτεί σε όλα.
0: Να σας ρωτήσω, αυτά τα παιδιά έχουν ένα κοινό σημείο.
17: Ναι. Ναι.
0: Αυτά τα παιδιά έχουν ένα κοινό σημείο, κύριε Γκόνη.
17: Μία μέρα ουσιαστικά, δηλαδή ήρθε ο κόσμος το βράδυ της μίας ημέρα και το πρωί της επόμενης. Ουσιαστικά είναι όλα εντοπισμένα από ένα συγκεκριμένο σημείο εστίασης, ας το πω έτσι.
0: Ας πούμε μιας επιχείρησης καλύτερα, γιατί δεν είναι ακριβώς και εστίασης.
17: Ναι. Είναι ακριβώς κάποια επιχείρηση στην οποία φάγανε κάτι, είναι εστιασμένο σε εκείνο το σημείο, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Άρα λοιπόν, ναι, το κοινό που συνδέει αυτά τα παιδιά όλα, τα 10-12 παιδιά, είναι ότι βρέθηκαν στην ίδια επιχείρηση, τσίμπησαν κάτι και όλα είχαν να... μπορείτε να μας πείτε τι έφαγαν, γιατί έχει αυτό μια αξία?
17: Έφαγαν, ωραία, φάγανε κάτι συγκεκριμένο.
0: Επειδή έχουμε ακούσει την περίπτωση της Λαμίας με το κοτόπουλο, παραδείγματος χάρη.
17: Όχι.
0: Είναι κάτι σχετικό ή είναι κάτι άλλο?
17: Άλλο.
0: Είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας το πείτε, αν δεν μπορείτε να το πείτε, δεν ξέρω.
17: Όχι, δεν θέλω να το πω, γιατί εντάξει.
0: Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, πότε είπατε ήρθαν αυτά τα άτομα, δηλαδή πότε ήταν αυτά τα άτομα?
17: Ήταν προχθές το βράδυ.
0: Προχθές το βράδυ.
17: Το πρωί.
0: Άρα μέσα σε ένα 24ωρο ήρθαν όλοι όσοι έφαγαν το συγκεκριμένο.
17: Ήταν όλοι όσοι είχαν φάει κάτι συγκεκριμένο. από τους 12 ο ένας μόνο νοσηλεύεται, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ πιθανό και σήμερα να φύγει, είναι πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
17: Ο ένας μόνο νοσηλεύεται, ένας 20χρονος, γι' αυτό ξαναλέω, δεν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ενήλικους, νεαρούς ενήλικους, ο οποίος και αυτός θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Τώρα,
17: δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι εντοπισμένο, έχει ειδοποιηθεί ο ΡΟΔΙ, από ό,τι ξέρω έχει πάει οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν τον έλεγχο, νομίζω δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αυτό το λέω γενικότερα, μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα.
0: Μα σας διάβασα κάποιους τίτλους, κύριε Γκόνη, σας διάβασα κάποιους τίτλους νωρίτερα.
17: Ακριβώς.
0: Από το τι ισχύει η πανελλαδικά σήμερα.
17: Πανικό στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Ναι. Κανένας πανικός δεν έγινε, ήταν 10 κρούσματα, δεν έγινε κάτι μεγαλύτερα, δεν έγινε κάτι φοβερό τρομερό.
0: Ήρθαν τα παιδιά, έφυγαν μόνο ένας νοσηλεύεται, ο οποίος βγαίνει και αυτό σήμερα. Πάντως κλιμάκιο το ΕΟΔΙ διαβάζω. Έχει πάρει δείγματα, αναμένονται αποτελέσματα για να ρίξουν φως στα αίτια του περιστατικού.
17: Ακριβώς, ακριβώς. Για να ληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τον ΕΟΔΙ.
0: Προφανώς έχουν απευθυνθεί συγκεκριμένη επιχείρηση βεβαίως, έτσι.
17: Ακριβώς.
0: Που δεν ξέρω οι άνθρωποι της επιχείρησης τι είπαν για αυτό το ζήτημα.
17: Δεν μπορώ να σας...
0: Είναι μια επιχείρηση που δεν μας έχει απασχολήσει, θα λέγαμε, ξανά στο παρελθόν από ό,τι ξέρω τουλάχιστον.
17: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω ούτε να κακοχαρακτηρίσουμε κάποια επιχείρηση.
0: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις απλά λέει ο κόσμος, μήπως πρέπει να λέγονται και επιχειρήσεις για να ξέρουμε να προφυλαχτούμε οι υπόλοιποι. Ή δεν πρέπει να λέγονται από τη στιγμή που δεν έχει ευθύνη η ίδια επιχείρηση.
17: Να ενημερώσει ο ΔΙΚΙ, η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας. Δεν είναι δικιά μου.
0: Δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα αυτή, σωστά. Σωστά. Αυτά τα αποτελέσματα πότε θα τα έχουμε, κύριε Γκόνη, από τον ΕΟΔΙ?
17: Δεν το γνωρίζω.
0: Ούτε γνωρίζουν τα δείγματα.
17: Ξέρω ότι έχουν πάει και έχουν κάνει, φαντάζομαι ότι έχουν πει και τι ενέργειες πρέπει να γίνουν και φαντάζομαι ότι θα βγουν και τα τελικά αποτελέσματα σε επόμενες μέρες.
0: Άρα, ναι μεν υπάρχει, για να το κωδικοποιήσουμε απολύτως. Ναι μεν, το νοσοκομείο μας δέχτηκε 12 περιστατικά σαλμονέλας. Ήταν νεαροί, κοντά στα 20 μέσος όρος ηλικίας.
17: 12 περιστατικά με αυτοεντερίτιδα από την ίδια, το ίδιο ας το πούμε αίτιο. Έχει επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα σαλμονέλα, γιατί γίνεται και σε εμάς καλλιέργεια κοπράνο για να μπορείς να μπορείς να αποδειχθεί. Mm-hmm. Το ένα έχει βρεθεί και περιμένουμε και εμείς το αποτέλεσμα του τους άλλους.
0: Μισό λεπτάκι να το διευκρινίσουμε γι' αυτό. Δηλαδή όλοι και οι 12, και οι 12 δεν έχουν κρούσματα σαλμονέλας, έχουν γαστρεντερίτιδας και μόνο ένας έχει σαλμονέλα.
17: Ήταν σε πολύ ελαφριά μορφή, για να το ξαναπούμε γι' αυτό, ήταν σε πολύ ελαφριά μορφή και γι' αυτό νοσηλεύτηκε μόνο ο ένας. Ο οποίος
0: μάλιστα.
17: Είχε ψηλόπληρωτό και νοσηλεύτηκε μόνο ο ένας.
0: Κατάλαβα.
17: Οι υπόλοιποι δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα, έχουν γίνει καλλιεργικό πράγμα, περιμένουμε και εμείς αποτελέσματα. Πολύ πιθανόν, εφόσον μιλάμε ότι είναι από το ίδιο συμβάν, πολύ πιθανόν να αποδειχθεί και εκεί ότι είναι σαλμονέλα, αλλά ξαναλέω είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Ούτε ότι έχει εξαπλωθεί η σαλμονέλα και πλανάται πάνω από την Καστοριά να έτοιμη να μας κατασπαράξει.
17: Δηλαδή δημιουργούμε ένα κακό, έτσι, μια κακή εντύπωση για την περιοχή μας χωρίς λόγο. Παραδείγματος χάρη λέτε κάτι για τη Λαμία που έγινε ένα αντίστοιχο περιοχή. Σε κάθε μαγαζί μπορεί να γίνει κάτι λάθος και να έχουμε κάποιο φαινόμενο τέτοιο. Ναι. Και κατά ψέματα αυτό είναι γεγονός.
0: Ειδικά όταν είναι και καλοκαίρι και όλα και τα προϊόντα είναι πιο δύσκολα ακόμη να συντηρηθούν. Ωραία. Κύριε Γκόνη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι επίσης να προσθέσετε πριν σας αποδεσμεύσουμε. Χαιρόμαστε που θα βγει και το τελευταίο παιδί σήμερα από το νοσοκομείο.
17: Όλα είναι καλά και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Σίγουρα θα προσλάβουμε τις θέσεις των ιατρών, σίγουρα θα προσλάβουμε 4. Είναι υποψήφοι για 5 θέσεις, έχουν δηλώσει υποψήφοι για 5 θέσεις γιατρών από τις 7. Το λέω σίγουρο γιατί έχουμε 3-4 υποψηφιότητες, άρα σίγουρα κάποιος στο τίτλο μας. Θεωρώ ότι 4 γιατροί θα προσληφθούν στο άμεσο μέλλον.
0: Ωραία, ωραία. Θα έχουμε την ευχαίρεια, θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκόνη. Καλημέρα.
17: Τίποτα, γεια σας.
0: Ήταν ο διοικητής μας του νοσοκομείου μας, ο κύριος Γκόνης. Εδώ τι έγινε, παιδιά, τώρα όπως ακούτε τον ίδιο τον διοικητή. Τα παιδιά αυτά προχθές, 12 παιδιά, περίπου 20 ετών. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, μέσος όρος 20 ετών, βρέθηκαν στην ίδια επιχείρηση. Τσίμπησαν κάτι και είτε το ίδιο βράδυ, το άλλο πρωί, τα παιδιά αυτά βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, βεβαίως έχουν αποχωρήσει από το νοσοκομείο, πλην ενός που βγαίνει σήμερα. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν Και από εδώ και πέρα, όπως είπαμε, έχει πάρει και τα δείγματα του ιωδή. Θα γίνουν όλες τις εξετάσεις. Μακάρι και αυτό να μείνει εδώ, γιατί πρέπει να εντοπιστούν οπωσδήποτε και τα ίχνη της πηγής της μόλυνσης. Πολύ βασικό πάντα να το ξέρουμε. Και βεβαίως πάρα πολύ προσοχή από όλους. Είναι καλοκαίρι, επαναλαμβάνω, τα προϊόντα είναι πιο δύσκολο να συντηρηθούν από ότι το χειμώνα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Ο ζεστός καιρός είναι πάντα επικίνδυνος. Οπότε, για να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Αυτό λοιπόν, αυτά λοιπόν και με το θέμα τη σαλμονέλα στην Καστοριά, που πήρε πανελλαδικές διαστάσεις και, όπως είπε ο κύριος Γκόνης, έτσι όπως προβάλλεται και πανικός και στο νοσοκομείο κτλ., μόνο καλό δεν κάνει στη δική μας περιοχή αυτή τη στιγμή, την ώρα που τα πραγματικά περιστατικά είναι κάπως διαφορετικά και σίγουρα καλύτερα από ό,τι παρουσιάζονται στα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Είστε εδώ ή φύγατε εσείς?
1: Εδώ είμαστε.
18: Είμαι θα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Κοίτα, μην κολλήσουμε καμιά σαλμονέλα. Στεριό.
0: Στεριό.
18: Γι' αυτό αποφεύγω τα σουβλάκια τελευταία.
3: Όχι, τι μην μας λες τέτοια. Εμείς τρώμε σουβλάκια συνέχεια.
0: Μόνο σουβλάκια.
3: Ναι.
0: Λοιπόν. Να ακούσουμε και κανένα τραγούδι, ή θες να ακούσουμε έναν χορηγό και να πάμε σε ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, θα σας πάω εγώ, αφού δεν θέλετε τέτοια πράγματα, θα σας πάω για ψαράκια.
0: Και ψαράκια.
1: Ακίνδυνα πράγματα, ωραία.
0: Μπράβο.
1: Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα. Τις ψαρούκλες μας, παιδιά, φρεσκότατες πεντανόστιμες, να δοκιμάσουμε και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, για όσους δεν τα έχετε δοκιμάσει ήδη, όπως κεμπάπ τόνου ή σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας, τώρα που είναι καλοκαιράκι, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volta, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Λέω να ακούσουμε και έναν σαμπάνι.
1: Σαμπάνι.
0: Μας αρέσει ο σαμπάνις.
1: Μας αρέσει ο σαμπάνις.
0: Έχει μια επιτυχία αυτό το καιρό. Τι θέλω εγώ με σένα.
1: Μάλιστα.
0: Τι θέλω εγώ με σένα.
1: Κάτι θες.
0: Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Σε λίγη ώρα, από τις 12 μέχρι 3, τι βλέπω εδώ, τι γράφει εδώ το δελτίο. Μέχρι 3 θα μείνουμε, θα κουρακιάσουμε. Πού θα πάμε, κύριε Τόσκο? Έπαθε βλάβο κεντρικός αγωγός ιδρεύσεως, είπε τη σουδού γράμμου. Σκάψαμε τη γράμμου, πάει ο αγωγός. Πάει ο αγωγός και χαμηλή ζώνη θα μείνουμε χωρίς νερό μέχρι τις 3. Άρα τι μας βρήκε.
1: Ευτυχώς δεν είναι καμιά μέρα.
0: Τι μας βρήκε.
1: Δεν είναι καμιά μέρα με καύσωνα. Ευτυχώς έχει λίγο δροσιά.
0: Αχ, Παναγία μου. Αυτά, παιδιά, η γράμμου έπαθε βλάβη 3 ώρα, κύριε
2: Τασέτα. Θα βρέξει τώρα, βγάλτε τις κουβάδες.
0: Είσαι χαμηλή ζώνη, κύριε Τασέτα.
2: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις, χαμηλή ζώνη είσαι. Αφού είσαι παραλία. Τι είσαι, ψηλή σαν
2: τι
0: εμένα.
2: Θα κοπεί το νερό τώρα το μεσημέρι.
0: Βεβαίως
2: το βίντεο μετά.
0: Τι βίντεο.
2: Κράξιμο.
0: Εδώ, αυτά, παιδιά, πάρα πολύ ωραία και συνεχίζω και με άλλα μηνύματα. Τι λέει.
1: Τι λέει.
2: Εσείς εδώ δεν είστε χαμηλή ζώνη.
1: Όχι, εμείς είμαστε ψηλή.
0: Εμείς είμαστε πάντα υψηλή
2: ζώνη.
0: Τι θα είμαστε. Υψηλή τάση, υψηλή ζώνη, υψηλή ακροματικότητα.
2: Αυτό
1: σίγουρα. Υψηλά τις κεραίες.
0: Υψηλά τις κεραίες. Χορηγό και τραγουδάκι.
1: Ναι, μάλιστα. Πού να σε πάω, για να δω. Στην Energon θα πάμε, λέω. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καιροτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ που πήρε μία παρατασούλα. Για να δούμε αν θα πάρει κι άλλη. Θα μου πεις τώρα μόλις δόθηκε αυτή η παράταση. Εγώ σκέφτομαι και την επόμενη. Δεν φτάνει ο χρόνος. Δεν φτάνει ο χρόνος ούτε μέχρι την επόμενη που έδωσαν. Η μηχανική μας φιλιότητα τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. 44104 εκεί μας βρίσκεται τηλεφωνικά. Ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions and Consulting Engineers. Να πάω όμως λίγο και κουφώματα σμάλης που είναι μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, μην μας φάνε και μύγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαιράκι. Και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ επίσης, όπως τα λέγαμε και προηγουμένως, και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλης, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: πάρα πολύ ωραία. Η Νατάσα η Θεοδωρίδου ήταν μαζί μας. Λίγο πριν κάνουμε το break για το 12ο διαφημιστικό. Λέγετε, παιδιά.
1: Κύριε Χρήστο, η επιστήμη πάντως έχει αποτύχει πλήρως. Ε.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί? Εδώ πήγαμε στο φεγγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Έλον Μας θα κάνει ταξί να πηγαίνουμε βόλτα στον Άρη.
0: Μάλιστα, κάνει και ταινία την Οδύσσια πάλι την αρχή στα αρχαία.
1: Με 100 εκατομμύρια, παρακαλώ.
2: Α, και ποιος θα μιλάει αρχαία ελληνικά?
0: Α,
1: το AI.
0: Να δουλειά για φιλολόγους. Να δουλειά για φιλολόγους.
2: Μάθουμε να μιλάνε αρχαία ελληνικά.
0: Βεβαίως.
1: Και με μια ευλογιά ασχολούμαστε, κύριε Χρήστο.
0: Ναι.
1: Και να πω και μια λύση.
0: Ναι.
1: Λένε ότι το κρέας τρώγεται από την ευλογιά, δεν κολλάει στους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Είπε ο κύριος πριν που είχατε ότι λέει θα γίνει, λέει,
0: Διασπορά να πάμε στο σφαγείο αυτό το πράγμα.
1: Μισό λεπτό. Δεν μπορούν να κάνουν ένα σφαγείο το οποίο θα πηγαίνουν αποκλειστικά ζώα που είναι για θανάτους.
0: Δεν τρομάξαμε να κάνουμε ένα αυτό. Κάνουμε και άλλο τώρα.
1: Όχι. Από αυτά που τα υπάρχοντα που είναι, να είναι μόνο με ευλογιά.
0: Μόνο
1: να
0: σφάζονται
1: μόνο για ευλογιά.
0: Μόνο για ευλογιά.
1: Για να μην διασπείρεται η αρρώστια.
0: Τι να σε πω. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ας τον αέρα δεν θέλει, κατάλαβα ποιος ήταν.
0: Ποιος ήταν,
2: ένας φίλος ακροατής με δικός μου.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε. Προχωράμε λοιπόν και πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Βλέπεις ότι τους ακροατές ένα χα πρόλαβε να κάνει και κατάλαβα ποιος ήταν.
1: Ποιος ήταν το όνομα?
2: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, δεν μου το έχει πει ποτέ.
1: Τι λέτε, ρε. Κρυφός θαυμαστής.
2: Χρόνια μιλάμε. Όχι, ρε. Χρόνια μιλάμε. Τώρα δεν το έχει πει.
0: Επόμενη γραμμή, γεια σας.
2: Ο ίδιος ήταν. Επιμένει.
0: Παιδιά, μη τηλεφωνείτε ασκόπως. Δηλαδή, μη
2: όσο τηλεφωνείς, άμα θες να μιλήσεις,
0: θα
2: μιλήσεις.
0: Θα μιλήσεις επωνύμως και στον αέρα ζωντανά. Εντάξει. Δεν μπορώ. Κουράστηκα. Είναι η Παρασκευή. Πήγε 12
2: Μπράβο.
0: Η ώρα. Έχω άλλη μια ώρα μπροστά μου.
2: Μπράβο.
0: Και τα βλέπω όλα βουνό.
2: Ωραίος.
0: Και έχω να βγάλω και ο Σιβνώτη με ε65. Δεν πήγε στα ΣΕΤΑ χθες στον πρωθυπουργό μας.
1: Θες να ακούσεις τη γνώμη μου τώρα για την ε65?
0: Ναι, γιατί.
2: Ναι.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην είμαι.
1: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
0: Γιατί ρε.
2: Δηλαδή.
1: Δεν η Καστοριά, θα το πω ακόμη μια φορά.
0: Πάλι πλέμμα αντιρρησίας.
1: Ένα λεπτό. Δεν έχει να προσφέρει, ρε παιδιά, κάτι στον τουρίστα. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό?
0: Τι λες, ρε.
1: Έχει μια
0: επισκέψη. Πού ζεις εσύ, ρε.
2: Εσύ πού θες να πας, δηλαδή, για να
0: δεις. Τι θες εσύ να δεις.
1: Δηλαδή, να μην πούμε τον αντίλογο.
0: Όχι, να μην πει τον
2: αντίλογο. Όχι, όχι, να πει λίγο. Να πει.
0: Πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα δεν θα εκτινάξει την Καστοριά?
1: Τι να την κάνει?
2: Κάτσε, ρε, και εσύ.
0: Ναι, δεν λέω να.
2: Κάτσε, υπερβολές.
0: Δεν λέμε ότι κάθε Σαββατοκύριακο θα έχουμε 1 εκατομμύριο κόσμο.
1: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα μικρό, 30 δευτερόλεπτα. Δούλευα σεζόν στη Χερσόνησο 6 χρόνια. Ξέρεις πόσο τουρισμό είχε?
0: Πόσο?
1: 100.000 κόσμο από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι τουρισμός. Εδώ πέρα είναι μια μικρή επισκεψιμότητα που θα αυξηθεί με τον ε65, άντε 10-20%. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εμείς κόσμο παραπάνω.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Πες πως εξυπηρετούσε 50%. Μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε?
1: Όχι,
2: αυτό λέει ο Τασέτα. Δεν μπορούμε.
1: Αυτό λέω ότι κενά έρχεται κόσμος, επειδή μου στέλνουν πολλά μηνύματα και φεύγει. Δεν θέλω να το πω τώρα για να κράξω να κάνω. Είναι ψιλοδυσαρεστημένος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Πες το. Για να το πω λίγο καλά. Όλο αυτό όμως είναι στα υπέρ μας. Δηλαδή ουσιαστικά το τελευταίο αυτό κομμάτι ευνοεί τη Δυτική Μακεδονία και κανέναν.
2: Θα εκτοξεύσει τον τουρισμό.
1: Υπέρ μας είναι, αλλά σου λέω σε ένα
0: ποσοστό.
1: Διαβάζω
0: βέβαια πόσο κόστησε, από πού είναι τα λεφτά.
2: Καλά, αυτό
1: είναι άλλο.
0: Κόστησε. Τι να κάνουμε. Στην Ελλάδα κοστίζουν, υπερτιμολογούνται 10 φορές απάνω. Να μην το κάνουμε.
1: Όχι, να το κάνουμε.
0: Τι
1: βέβαια.
0: Τι να το κάνουμε.
1: Να σου πω
0: να
1: και
0: το χαλάσω, να το φτιάξω την αρχή τώρα.
1: Να σου πω και
0: τι
1: κάτι
0: να το κάνουμε.
1: Θέλει λίγο να στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Με ναι. προσωπικό.
0: Ναι.
1: Και θα πω και κάτι. Και τις αγροτικές επιχειρήσεις ακόμα. Όχι μόνο τα μαγαζιά που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Να φέρουν προσωπικό εδώ επιδοτούμενο, να δουλέψει ο κόσμος εδώ στην Καστοριά, να μην φεύγει ο κόσμος.
0: Σωστά, ρε παιδί μου. Αλλά αυτόν τον δρόμο να τον κάνουμε
1: πολύ
0: τελικά
1: καλό,
0: ή όχι.
1: Ναι, εννοείται. Μα και εμάς
0: στήχησε 10 φορές, 20, 100 φορές παραπάνω από το κανονικό.
1: Σε αυτό
0: στήχησε. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Μα και εμάς
0: να μαχαιρωθώ.
1: Και εμάς μας εξυπηρετεί. Θέλει κάποιος να πάει για δουλειά Αθήνα, εξυπηρετείται. Τα φορτηγά ξέρω ότι πηγαίνουν πιο γρήγορα. Είναι πιο...
0: Μια σύραγγα ξεκινήσαμε με 30 εκατομμύρια και έφτασε στα 100 στην κλεισούρα. Και τελειωμό δεν έχει. Τι να κάνω.
1: Θα ξεκίνησε.
0: Κάτι είπαν ότι θα ξεκινήσει τώρα με αυτό.
1: Μακάρι να τελειώσει, γιατί.
0: Έλεος. Λοιπόν.
1: Αυτά. Συγχύστηκες λίγο.
0: Συγχύστηκα λίγο, γιατί.
1: Όχι, κοίταξε, ο δρόμος. Καλά να γίνονται οι δρόμοι, αλλά σου λέω, μην το λέμε ότι α, σωθήκαμε εμείς. Δεν σωθήκαμε.
0: Όχι,
1: θέλει προσπάθεια.
0: Εδώ συμφωνώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν πούμε σε κάποιον τώρα ότι, παιδιά, από σήμερα και πέρα, οργανωθείτε, γιατί αλλάζει. Θα πνιγούμε από κόσμο.
2: Ναι, ναι, όχι,
0: του λέμε να μην σου πω τι του λέμε, έτσι.
1: Εντάξει.
2: Κόσμο. Αυτά του λέμε.
0: Του λέμε όμως ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα βελτιώσει λίγο την κατάσταση.
1: Βελτιώνει πάρα πολύ. Εννοείται πάρα πολύ.
0: Αυτό το πράγμα. Γιατί.
2: Και εμάς, έτσι.
0: Δεν μπορούσε,
2: και εμάς που θέλουμε να
0: δεν μπορούσε η Καστοριά να πάει Αθήνα, το διανοείστε. Η μοναδική περιοχή που δεν μπορούσε να πάει Αθήνα.
1: Ναι,
0: αξιοπρεπώς εννοώ. Τουλάχιστον τώρα έχουμε ένα δρόμο που θα μπαίνω από το Δισπηλιό με διπλή λωρίδα και θα φτάνω στην Κηφισίας με διπλή λωρίδα.
1: Κύριε Χρήστο, εσύ πήγες.
2: Δεν μπορείς να πεις τη λέξη λωρίδα.
0: Επειδή έχω την ψήξη ακόμα λίγο. Είμαι λίγο
1: στραβοστόμης ακόμα. Πήγες.
0: Στην Αθήνα πήγα τρεις φορές.
2: Όχι, ρε, όχι, στην Εύσοδο
0: 65. Στην Εύσοδο 65, βεβαίως. Θες.
1: Πήγες, θες.
0: Βεβαίως.
1: Συγχαρητήρια.
0: Έβγαλα και ένα βιντεάκι, δεν το είδες.
1: Τα είδα τα βιντεάκι. Τι ήθελα να πω. Τι
0: το βιντεάκι σάρωσε, φίλε. Για να δω τι έχει πιάσει εδώ πέρα.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης τι λέει.
0: Ο μοναδικός που έβγαλε selfie με Μητσοτάκη, Ιωσήφ Νότης.
1: Ο δικός μας εδώ.
0: Ο δικός μας.
1: Μπράβο τον Ιωσήφ.
2: Ο μοναδικός από εμάς.
0: Από εμάς εννοώ, δηλαδή εννοώ τους Καστοριάνους, κατάλαβες.
2: Άλλος Καστοριάνος δεν έβγαλε.
1: Κανάλο για Καστοριά, είπε ο κύριος Μητσοτάκης εκεί τίποτα.
0: Είπε για το φράγμα. Ο Δήμας.
1: Ωραίος.
2: Όχι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Όχι ο Μητσοτάκης, ο Δήμας. Άρα ο υπουργός είπε για το. Έρχεται, λέει, τώρα τελειώσαμε 20 χρόνια για να με τελειώσουμε τον δρόμο, λέει. Δεν πειράζει.
2: Αλλά 20 θα κάνουμε για το φράγμα.
0: Το φράγμα έχει ακόμα δρόμο, έχει μειώσει 10 χρόνια σταματημένο.
1: Να του πείτε όταν γίνει το φράγμα δεν θα έχει αγρότες, θα έχουν φύγει.
0: Λοιπόν, την έβαλα την κυρία ένα στοίχημα σήμερα. Αύγουστο έχουμε προκήρυξη διαγωνισμό για το φράγμα.
1: Όπα.
0: Παραδέχεσαι.
2: Εγώ δεν το πιστεύω, έχω βάλει αρνητικό στοίχημα.
0: Στέργιο, το πιστεύεις?
3: Δύσκολο.
0: Δύσκολο Στέργιος. Τα σέτα.
1: Αν και δύσπισος, εγώ θα το πιστέψω, κύριε Χρήστο.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Να, θα το πιστέψω.
0: Μπράβο.
1: Να, θα το
0: λοιπόν, παιδιά, πρέπει μακάρι να πάμε για το διαφημιστικό μας. Και ζιγούλια, ζιγούλια. Μετά, αμέσως μετά το διαφημιστικό, να πάμε και λίγο στον Ιωσήφ Νότη. Πώς τα είδε και ο ίδιος. Πώς βγήκε σέλφι με τον Πρωθυπουργό. Και οι άλλοι δεν μπορούσαν. Για να πω στην γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, φτάνει την έχει κάνει πολιτική την εκπομπή, έτσι.
2: Καλά, λοιπόν,
0: καλό στα μάτια μας.
4: Φτάνει την έχεις κάνει πολιτική. Τις Παρασκευές έχεις μπασταρδέψει.
1: Συγγνώμη,
0: κύριε.
1: Συγγνώμη, κύριε. Χούντα έχουμε. Συγγνώμη, δημοκρατία έχουμε.
0: Γιορτάζουμε και τη δημοκρατία σήμερα, κύριε μου.
4: Εμένα, κοίτα, σε παρακαλώ, άκουσε με.
0: Είναι η μέρα της δημοκρατίας σήμερα, κύριε.
4: Εμένα είναι μη μου αλλάξει το πρόγραμμα. Εάν μου πεις ότι θα φάω μπάμιες το μεσημέρι και γυρίσω και βρω μπριζόλα χοιρινή στο τηγάνι, θα τσατιστώ, φιλαράκι.
0: Πες μου, εσύ τώρα, άκου τώρα τι μου συνέβη σήμερα.
4: Για πες.
0: Βγαίνει το επίσημο κρούσμα της ευλογιάς.
4: Ναι.
0: Και μάλιστα ενισχυμένο, βαρβάτο, όχι.
4: Μάλιστα.
0: Τι πρέπει να κάνω εγώ.
4: Εσύ τι πρέπει να κάνεις,
0: Απάντησες. Βγαίνει η σαλμονέλα που γίνεται πανικός στην Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνω εγώ.
4: Μα αγόρι μου γλυκό, άκουσε να δεις. Την ακροαματικότητα του σταθμού την έχεις δεδομένη.
0: Μα
4: καλύτερη.
0: Δεν είναι θέμα ακροαματικότητας.
4: Άκουσε. Την έχεις καλύτερη δεδομένη με τις ελληνικούρες, λαϊκούρες, ξέρω εγώ, αυτά του ηλεκτροπληξίας, τα οποία βάζεις. Δεν σου χρειάζονται αυτά. Άσε αυτά να τα κάνουν κάποιοι άλλοι.
0: Κάποιοι άλλοι, ναι.
4: Δηλαδή, σε παρακαλώ, πρέπει να ξεχωρίζουμε.
0: Κοίτα, καλύπτω και κενά, συναδέλφου, δεν κάνω αυτά τα πράγματα τις Παρασκευές. Από όμως είναι σε άδεια αυτό το καιρό.
4: Οπότε
0: έχω απομείνει μόναχος, κατάλαβες.
4: Καλύπτω
0: και αυτούς.
4: Λοιπόν, ας μείνει κάποιο κενό, δεν και το
0: και σε λίγο έχω και Ιωσήφ Νότη.
4: Έχεις το φλαράκι μου.
0: Βεβαίως.
4: Ναι, τώρα...
0: Βγήκε σέλφι με πρωθυπουργό.
4: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, εγώ θέλω όμως και μια παραγγελιά να ακούσω όμως.
0: Πριν θα την ακούσει την παραγγελιά, αλλά επειδή μαλώνουμε εδώ για το Τασέτα, για το πόσο ε65 θα βοηθήσει την Καστοριά ή όχι, θέλω την άποψή σου. Δίκαια.
4: Μήπως βοηθήσει την Αθήνα να σηκωθούν, φύγουμε πιο γρήγορα από εδώ.
0: Είσαι τρελός, δεν
4: εγώ. Τώρα, αντί να ψωνίζουμε από εδώ, θα παίρνουμε το ρημαδό αυτοκινητόδρομο το συγκεκριμένο να κατεβαίνουμε.
0: Για καφέ στο Κολωνάκι.
1: Έχουμε και ερώτηση για κύριο Ντελίβερ. Έχουμε και ερώτηση.
0: Δηλαδή.
1: Κύριε Ντελίβερ.
4: Παρακαλώ.
1: Αυτή η γράμμου εκεί, τι γίνεται.
0: Έσπασε ο σωλήνας, πάει ο.
4: Όπως βλέπετε, κύριε. Όπως βλέπετε. Ακούστε με λίγο, κύριε Τασέτα. Καταρχήν δεν θέλω να πέφτετε στο επίπεδο, τέλος πάντων.
1: Εγώ δεν πέφτω σε κανένα επίπεδο, ξέρεις. Εγώ εδώ ότι είναι, τα λέμε με φάτσες.
4: Μερικών. Ναι. Βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι ένα ασφαλτάδικο έχουμε το οποίο δουλεύει full. Ναι. Δηλαδή, δεν σ' αρέσει μπροστά από το Δημαρχείο, δεν σ' άρεσε η Βόρεια Παραλία, δεν σ' αρέσει γύρω-γύρω από τις, πώς το λένε, από τις καινούργιες πλατείες που γίνεται η ασφαλτόστρωση τώρα. Πόσα συνεργεία να έχουμε δηλαδή, έλεος. Μόλις όχι. τελειώσουν από εκεί, θα ναι. πάνε και στη Γράμμο, κύριε Τασίλη.
1: Όχι, γιατί το λέω, γιατί είχατε πει ότι σε ένα δίμηνο να καθιζήσει ο δρόμος να γίνουν οι ατέλειες ναι, και να πάει.
4: Προέκυψαν και άλλα πράγματα, κάτι παροχές που ήθελε να βγάλει το φυσικό αέριο. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η Γράμμο είναι σε χειρότερη κατάσταση από όταν ήταν.
0: Μια χαρά είναι η Γράμμο.
4: Καυτή.
0: Μια χαρά
4: δηλαδή,
0: είναι η Γράμμο.
4: Ας μην τρελαθούμε. Δηλαδή, ο δρόμος για τα νεκροταφεία.
0: Άμα ήταν όλοι οι δρόμοι σαν τη Γράμμο, ευτυχισμένοι θα ήμασταν.
4: Ακριβώς αυτό που λέει ο Χρήστος.
1: Εσείς.
4: Δηλαδή, να ρωτήσω και το άλλο.
1: Εμείς δεν είμαστε.
4: Η ασφαλτόστρωση στα νεκροταφεία και μέχρι πάνω, αυτή δεν μετράει.
1: Δεν το είπαμε αυτό. Δεν το είπαμε αυτό. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Μην ευρεάζετε, κύριε.
2: Μεταξύ αυτό την έχει κάνει την εκπομπή πιο πολιτική από ό,τι.
1: Εκεί στρώσανε στους Άγιους Πάντες. Εκεί από κάτω, στον Αμανατίδη, εκεί τον παλιό, 20 μέτρα, 30
0: πόσο. Αυτό θα γίνει όλη η διαμόρφωση, καινούριο κόμβο, κύριε Τασέτα.
1: Επειδή εκεί δεν έχει στρωθεί καθόλου.
0: Μάθε μπαλίτσα.
4: Δεν είσαι μηχανικό, Τασέτα. Άστο. Δεν θα πετάμε χρήματα όπου να είναι.
1: Αφού λοιπόν, εκεί θα επειδή γίνει πετάμε εμείς για μπαλάκια και για αναρτήσεις, γι' αυτό λέω.
4: Πετάξου στο Πολυτεχνείο. Σπούδασε 5 χρόνια. Παίρνω κατά
0: την
4: που οι πολυτεχνικές σχολές έχουν ανέβει στο διάστημα. Παίρνω πρώτα τις εξετάσεις. Πήγαινε, τελείωσε το Πολυτεχνείο και όχι σε 5, σε 6 να σου βάλω.
1: Άρα και εσείς που σπουδάσετε δεν τα πάτε πολύ καλά, γιατί πολλά παράπονα ακούω από τον κόσμο. Κατάλαβες. Αυτά είναι delivery. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Μην με κάνεις τώρα και εμένα, γιατί και εμένα ανεβαίνουν οι παλμοί.
4: Τα θέτα είναι πάρα πολύ.
1: Δεν θα παρακαλάμε για ένα δρόμο.
4: Είναι πάρα πολύ βολικό να γυρνάς μέσα.
1: Καθόλου βολικό δεν είναι. Καθόλου βολικό δεν είναι.
4: Και να κάνεις αυτό που κάνεις.
1: Καθόλου βολικό δεν είναι. Και αυτό είναι δύσκολο. Κατάλαβες. Γιατί όταν ξυπνάω εγώ το πρωί και έχω 15 μηνύματα, δεν τα έχεις εσύ.
4: Το δύσκολο είναι να κάνεις.
1: Είναι πανεύκολο. Το
4: δύσκολο είναι να κάνεις αυτό που κάνει ο Τσανούσας.
1: Να σου πω κάτι. Όταν ξεκινάς ένα δρόμο, τελείωσε το και μετά πήγαινε στην παραλία. Αν θες να τα ακούσεις. Πώς δεν πάει έτσι. Πώς πάει δηλαδή.
4: Είσαι άσχετος. Τελεία.
1: Εγώ είμαι άσχετος. Οι δρόμοι είναι άφτιαχτοι όμως.
4: Εσύ είσαι άσχετος.
1: Λοιπόν, άσχετος είμαι, αλλά οι δρόμοι είναι άσχετος, ξαναλέω.
4: Συγγνώμη κύριε Χρήστο, μπορείτε να σημειώσετε την παραγγελία μου, παρακαλώ. Yeah. Θέλω από τη Γιώτα Λίδια.
0: Γιώτα Λίδια.
4: Ναι. Και θα το αφιερώσω στον Τασέτα αυτό.
0: Ποιο?
4: Και ο τίτλος είναι «Κι εγώ σ' αγαπώ».
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
4: Λοιπόν, καλή σας συνέχεια εκεί.
0: Δεν μας απάντησε όμως delivery σε ένα ζήτημα. Γιατί βλέπω ότι έρχονται οι διαπαντήσεις. Ο Αριστοτέλης συμφωνεί λογικά και με τον Νίκο και με τον Τασέτα. Λέει δεν θα βοηθήσει να πω κι εγώ την άποψή μου.
4: Αφού σου είπα εγώ ότι θα βοηθήσει να φεύγουμε εμείς από εδώ. Όχι, όχι, παιδιά, θα βοηθήσει τώρα να μιλάμε σοβαρά.
0: Θα βοηθήσει.
4: Πολύ πιο, πάρα πολύ. Πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ λες εσύ.
4: Πολύ πιο εύκολα θα το παίρνει απόφαση ο Αθηναίος να ανέβει με μεγαλύτερη ευκολία. Θα έχει σε πολύ πιο σύντομο χρονικό σε χρόνο, δηλαδή δεν θα κοιτάει να έχει ένα τετραήμερο πενθήμερο για να φτάσει Καστοριά, να πει ότι θα φάω μια μέρα να ανέβω, μια μέρα να κατέβω, να κάτσω και δύο μέρες. Τώρα αυτή τη στιγμή με αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που θα ανεβαίνεις και θα κατεβαίνεις φυσικά, πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ να πάρεις πιο εύκολα την απόφαση.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι η απόφαση.
0: Η απόφαση το θέμα εδώ, μάλιστα.
4: Ναι, ναι, είναι η απόφαση, γιατί την ομορφιά μας την έχουμε και τον ασφαλτοστρωμένο παραλίμνιο χώρο τον έχουμε. Παραλίμνιο δρόμο.
0: Καρφί αυτό, καρφί αυτό.
4: Και γίνονται και οι μελέτες για την νότια παραλία. Εγκρίνονται και θα ξεκινήσει η δημοπράτηση. Και αυτό το έχουμε.
0: Έτσι να το λες, να του την παίρνεις.
4: Τι να του την πω.
1: Και ο κύριος Τσανούσας είχε πει: γίνανε οι εκλογές του 23. Παιδιά, κάντε δύο χρόνια από μένα, θα είναι όλα έτοιμα.
4: Καλά, ρε.
1: Είμαστε στον τρίτο.
4: Έχεις μετρήσει πόσα έργα.
1: Εμείς οι ασπούδαχτοι. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν και γίνονται. Δεν θα γίνουν τα έργα. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητα εδώ ο κόσμος. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
4: Πόσο καιρό έχουν να γίνουν έργα, ρε Τασέτα. Κλείστο να ρε, δεν μπορώ.
1: 7 χρόνια.
0: Κλείστο κύριο. Πρέπει να πάω διαφημιστικό. Θα με κάψετε εσείς εδώ πέρα.
4: Φιλιά πολλά, παιδιά.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Να πω και δύο μηνύματα πριν πάμε στις διαφημίσεις. Η φίλη η Κατερίνα μας στέλνει καλημέρα από Χαλκιδική, παρακαλώ πολύ.
0: Αυτά είναι.
2: Και μου στέλνει εδώ, δείτε ρε παιδιά, αυτό είναι το καλοκαίρι μαζεμένο σε μία εικόνα. Φραπές σε πλαστικό.
1: Σε shake.
2: Δες εδώ.
0: Τέλειο.
2: Αν αυτό δεν είναι, αυτό είναι ελληνικό καλοκαίρι.
0: Το απόλυτο γκάτζετ του καλοκαιριού.
2: Ναι. Και να πω επίσης καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο που επιστρέφει στην συζήτηση που είχαμε προηγουμένως για τη σαλμονέλα. Τώρα βλέπω τα μηνύματά του. Ο οποίος λέει ότι είναι και άλλα τα περιστατικά τα οποία πήγαν σε ιδιώτες γιατρούς. Οπότε δεν είναι όλα καταγεγραμμένα. Άρα να μην μιλάμε μόνο για 12 περιστατικά. Αυτά, μία εβδομάδα με 39 πυρετό, λέει ο Νίκος.
0: Έργο, λέει ο Νίκος, 300 χιλιόμετρων που θα κόστιζε 500 εκατομμύρια ευρώ, το δώσαμε σε παραχώρηση, σε κοινοπραξία κατασκευαστική και μετά χρήση. Τελικά η κοινοπραξία έκανε μόνο τα 130 χιλιόμετρα με δική της χρηματοδότηση μέσω ομολογιακού δανείου και τα υπόλοιπα 170 τα πληρώσαμε εμείς οι ηλίθιοι με τελικό κόστος 2,12 δις. Α, πολύ ωραία. Ναι, η καλή δουλειά, παιδιά, φαίνεται. Δηλαδή δεν είναι τι 500 εκατομμύρια τώρα, ψώρα εκατομμύρια, τι να κάνεις. 500 εκατομμύρια στρώνω εγώ μόνο τους δρόμους του Κωνσταραζίου, δηλαδή. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. 2,2 να είμαστε σοβαροί, μέσα από τα οποία πληρώσαμε πάνω από 500 εκατομμύρια ρήτρες στον δεν μπορώ και να τους πω κι αυτούς. Παραχωροσιούχο. Τέρνα δηλαδή, για καθυστερήσεις. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, ναι, με ένα αλλά. Τώρα τον δρόμο τον έχουμε. Ας κοιτάξουμε τουλάχιστον.
2: Να τον ευχαριστήσουμε.
0: Στήχησε. Ναι, στήχησε δύο
2: δις. Να βγάλει τα λεφτά του.
0: Να βγάλει τα λεφτά του και κυρίως να τα βγάλουμε εμείς.
2: Ναι, για μας έγινε. Μιλάω.
0: Λοιπόν, αυτό θέλουμε. Διαφημιστικό, τι ώρα πήγε?
2: 12 και 13.
5: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
6: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
5: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
6: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Niku.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
8: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
9: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
8: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Niku.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
9: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία η Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία η Φαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343. Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης: DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμημάτα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, θέλω ρίμπας, μπότσαρις κάτς, γεωργικά μηχανήματα κουμπίδης, αφή Χρήστου Φανοποιείο, τσάτσος Ιωάννης αρδευτικά είδη, επισκευές μηχανημάτων Συστοβάρης, οικοδομικά υλικά Τατσιάδης, ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, συνεργείο Γιανακόπουλος, πρατήριο καυσίμων Παπαθανασίου, αγροτική εξέλιξη, οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, συνεργείο αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας ελαστικά, οικοδομικά υλικά Σουκαλόπουλος, πρατήριο καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, ίδιοι στο Μάζιο ο Πόνος, επιγραφές Κολίτσας.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
11: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
17: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
16: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
17: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
16: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
17: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
16: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
17: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
16: Πληροφορίες στο 24670-31534.
18: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
19: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε και μπαίνουμε και στην επόμενη μας ουσιαστικά ώρα. Χελένα, ναι, πάμε και με χορηγούς.
2: Ωραία, να πάμε και Avocando, λέω τώρα, στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο Avocando, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, τώρα που είναι καλοκαίρι και τα λατρεύουμε, αλλά όχι μόνο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Πάμε Avocando για τα snack μας, τα energy balls, το chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Για μικρούς και μεγάλους, τα παιδιά ξετρελαίνονται. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας επίσης πηγαίνουμε αβοκάντο, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα τρεπτικά στοιχεία. Για τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά με ένα τόσο δύσκολο όνομα, που όμως αξίζει τον κόπο, διότι είναι ό,τι καλύτερο χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας και όχι μόνο, και το πεπτικό μας και για ενέργεια. Κάνουν καλό παντού τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Και συγγνώμη, γιατί έχουμε και
0: Σέμπα στην
20: εκπομπή. Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους.
0: Γεια σας κύριε Σέμπα. Πού είστε κύριε Σέμπα?
20: Εδώ.
0: Μπράβο σας. Καλώς ήρθατε.
2: Για να, για να μην φύγω από το αβοκάντο, γιατί θέλω να απευθυνθώ στους δυο τους, δηλαδή σε Σέμπα και τα Σέτα που είναι γονείς.
0: Ναι.
2: Και θα βρείτε στο αβοκάντο καινούρια κρουασάν. Τα παιδιά δεν τρέλανε για κρουασάν.
20: Και εμείς.
2: Χωρίς ζάχαρη.
0: Χωρίς ζάχαρη.
2: Χωρίς φινικέλαια, χωρίς τίποτα. Και σε μια συσκευασία τέλεια είναι σαν λεωφορείο, θα μπορούν να παίζουν κιόλας τα παιδιά μετά.
20: Εμείς μπορούμε και εγώ να τα φάμε αυτά.
2: Σαφώς.
20: Εμείς που κάνουμε διαιτάρα και εμείς μπορούμε να τα φάμε.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Εμείς που κάνουμε διαιτάρα, όπως το
0: είπε. Η συζήτηση για τον Ε65 έχει φουντώσει. Σέπα, θα μας πεις και εσύ την άποψή σου σε λίγο.
2: Πηγές.
20: Θα πάω την άλλη Παρασκευή.
0: Θα περάσεις.
20: Ναι. Και κάτι δύο μου έκανες πριν. Δύο διόδια, ανά 22 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει.
20: Τα
0: μια χαρά.
20: Ακριβά σε όλη την Εγνατία.
0: Δηλαδή πόσο θα έχουν αυτά τα διόδια?
2: Ακριβά θα τον πληρώσουμε τον δρόμο που έχουμε πληρώσει ήδη ακριβά.
0: Λοιπόν, εδώ κάποιοι βάζουν στοίχημα. Ήδη αυτό το κομμάτι λέει θα, μέσα σε λίγο καιρό θα κλείνει για τι θα θέλει επιδιορθώσεις.
2: Έργα συντήρησης.
1: Θα πάει ο delivery να τα φτιάξει.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Για να δούμε, επαναλαμβάνω, να μην είμαστε της υπερβολής ούτε της απογοήτευσης. Αυτός ο δρόμος τι θα γίνει? Θα βοηθήσει? Πόσο θα βοηθήσει? Έχουμε στη γραμμή μας έναν άνθρωπο που, έναν δικό μας άνθρωπο, γνωστό και φανατικό νεοδημοκράτη, σύμβουλος εστίασης στη Νέα Δημοκρατία, ήταν και υποψήφιος πρόεδρος για την ΑΔΕΠ, Ιωσήφ Νότης. Ιωσήφ μου, καλημέρα. Ιωσήφ, είναι ο Ιωσήφ στη γραμμή? Χάσαμε τον Ιωσήφ. Συνεχίστε μέχρι που να τον ξαναπάρω.
2: Χάσαμε τον Ιωσήφ, stop. Λοιπόν, πάμε και λίγο παρακάτω κι εμείς, να πάμε και στο Φροντίζω, που είναι και σήμερα μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα, ακόμα που είναι καλοκαίρι και θα φύγετε για τις διακοπές σας, αλλά σκέφτεστε, εγώ όλο το χρόνο προσέχω και δύο ανθρώπους. Τους έχω στην ευθύνη μου. Τώρα που θα φύγω, τι θα γίνει? Έχετε το Φροντίζω γι' αυτό και τους αφήνετε στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλωή, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467. 50, 61, 91 και 69, 59, 22, 41, 11.
0: Πάμε, τώρα έχουμε στη γραμμή μας Ιωσήφ Νότης. Καλημέρα.
21: Καλησπέρα σε σένα Χρήστο μου και στους ακροατές.
0: Καλησπέρα Ιωσήφ. Ήσουν χθες μαζί με άλλους Καστοριανούς, γιατί πήγαν αρκετοί Καστοριανοί, πρέπει να πω, στην συγκεκριμένη εκδήλωση Εγκαίνια με τον Πρωθυπουργό. Βγήκες και σέλφι με τον Πρωθυπουργό και τον φίλο σου, τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών εκεί.
21: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Τώρα, είναι μια συζήτηση, όπως και να το κάνουμε, είναι μια συζήτηση για το εάν πραγματικά αυτός ο δρόμος θα βοηθήσει, πόσο θα βοηθήσει τη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια, το κομμάτι από Καλαμπάκα μέχρι Εγνατία ουσιαστικά ευνοεί μόνο τη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, είναι σαν να γίνει αποκλειστικά για μας. Όχι μόνο για την Καστοριά βέβαια, και για τους άλλους νομούς. Για να μην δημιουργηθούν υπέρογγες ίσως προσδοκίες. Αλλά και από την άλλη, να μην τη ρίξουμε το έργο αυτό στο ανάθεμα, γιατί στήχησε 10 φορές πάνω από την αρχική του πρόβλεψη. Για να δούμε πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε ως το δυνατόν καλύτερα.
21: Κοιτάξτε, αυτός ο δρόμος, κύριε Νατσούλη, μηδενίζει τις αποστάσεις, ανοίγει το κέντρο της Αθήνας με μια διέλευση ασφαλή και γρήγορη πλέον στη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά μας, οπότε ευελπιστούμε ότι με αυτόν τον δρόμο θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση, ναι, το να έρθει ο τουρίστας στην πόλη μας και στη Δυτική Μακεδονία. Επιτοπλίστων, εμένα με ενδιαφέρει η Καστοριά.
0: Και επειδή είσαι σε ένα τομέα και επαναλαμβάνω, είσαι και σύμβουλος εστίασης στη Νέα Δημοκρατία, κεντρικά, ναι. Είναι σίγουρα, είσαι σε έναν χώρο που οπωσδήποτε θα δουν πρακτικά και ουσιαστικά την διαφορά.
21: Είναι ένας κλάδος βασικός της εστίασης, ο οποίος θα βοηθηθεί από αυτό το έργο. Όχι μόνο ο δικός μας ο κλάδος και των ξενοδόχων, αλλά πίσω από αυτούς τους κλάδους, τους δικούς μας, υπάρχουν ένα σωρό επαγγέλματα τα οποία στηρίζονται και ενισχύονται μέσα από αυτό. Το θέμα είναι ότι ο δρόμος θα είναι ασφαλής. Είναι ένα πραγματικά έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή. Και νωρίτερα που άκουσα και μιλούσατε και λέγατε, ναι, ότι σε λίγο θα κλείσει.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις. Υπάρχουν εκτιμήσεις από φίλους, λέει ότι αυτό το κομμάτι θα έχει θέματα.
21: Να μην είμαστε κακοπροαίρετοι. Είναι ένα πραγματικά καταπληκτικό έργο.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα. Και την άλλη διάσταση. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ασφαλής σίγουρα, διπλής κατεύθυνσης. Θα μπαίνουμε από το Δυσπηλιό και θα βγαίνουμε στην Εγνατία με διπλό δρόμο. Αυτά ίσως μερικά χρόνια πριν να μην τα ονειρευόμασταν καν.
21: Όπως βοήθησε η Εγνατία, η Ιγουμενίτσα, Αλεξανδρούπολη,
0: ναι,
21: έτσι θα βοηθήσει και αυτός ο δρόμος, μπαίνοντας στο Δυσπηλιό με μία ευθεία φτάνεις στην πρωτεύουσα της χώρας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
21: Ασφαλέστατα, χωρίς κούραση. Άνετος.
0: Το έζησα και δεν το πίστευα το Σεπτέμβριο, όταν μπήκα στο Δυσπηλιό και βγήκα στη Μάνη, λίγο έξω από τη Μάνη τέλος πάντων, με διπλό δρόμο.
21: Έτσι,
0: δεν πίστευα ότι μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα.
21: Ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει όμως, υπάρχει πάντα το κόστος των διοδίων και το τι πληρώνει ο καθένας. Λέγονται πολλά για αυτό το έργο, Ιωσήφ. Πόσο στήχησε, γιατί στήχησε παραπάνω, αν η σύμβαση με τον παρεχωρησιούχο είναι συμφέρουσα, αν τελικά την ύφη θα την ξαναπληρώνουμε ουσιαστικά εμείς. Τα διόδια θα είναι δύο στο συγκεκριμένο κομμάτι και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι υπολογισμοί ότι ουσιαστικά θα φτάνουν τα διόδια Καστοριά-Αθήνα 28,5-30 κοντά ευρώ.
21: Όντως τα διόδια θα είναι τόσο.
0: Και 30 πίσω,
21: αλλά,
0: 60.
21: Αλλά 30 δεν θα φτάσει, 30 δεν θα είναι, λιγότερα θα είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι, κύριε Νατζούλη, έχουμε αυτούς τους δρόμους, ναι, πληρώνουμε τα διόδια. Αλλά αν είχαμε τους παλιούς, δεν θα ξοδεύαμε αυτά τα χρήματα στη βενζίνη, δεν θα ξοδεύουμε στη φθορά του αυτοκινήτου.
0: Αυτό, ναι, η φθορά είναι και στον καινούριο δρόμο. Δεν υπάρχει.
21: Όχι,
0: όταν κινείται το αυτοκίνητο, κινείται.
21: Όταν κινείται, άλλο να κινείσαι σε μια ευθεία.
0: 100%.
21: Έτσι.
0: Εντάξει, δεν, συμφωνούμε.
21: Και άλλο στους παλιούς δρόμους, όπως ήταν και θυμάστε το κομμάτι της Καλαμπάτης.
0: Ναι. Πιστεύεις ότι με 34 ευρώ για να πάω Αθήνα και 35, πώς θα είναι 30-35, δεν είναι, το ξέρουμε ακόμα. Λένε πάντως ότι τα πιο ακριβά. Τα πιο ακριβά διόδια θα είναι εδώ σε αυτό το κομμάτι το χθεσινό που ήμασταν.
21: Να το δούμε, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς πόσο θα είναι αυτή τη στιγμή, αλλά θα το δούμε και θα το δούμε στην πράξη.
0: Μάλιστα. Δεν θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας εκεί, να καταλήξουμε τέλος πάντων
21: θεωρώ ότι όχι. Όχι, δεν θα είναι, όχι.
0: Ναι.
21: Και μία παρένθεση.
0: Ζητήματα για το πόσο στήχησε αυτός ο δρόμος, σε πόσα χρόνια έγινε και αν η σύμβαση τελικά είναι συμφέρουσα για το λαό, γίνεται σε αυτή την συγκυρία, γίνεται σε αυτή τη χρονική διάρκεια.
21: Κύριε Νατσούλη, κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πότε ξεκίνησε αυτός
0: από
21: ο δρόμος.
0: Από 500 εκατομμύρια στα 2,5 δίσκοντα.
21: Είναι ένας δρόμος ο οποίος τον ξεκίνησε τότε
0: ο Σουφλιάς.
21: Ο Σουφλιάς,
0: ναι.
21: Είναι ένα
0: 20
21: έργο
0: χρόνια πριν.
21: Το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία. Και είναι ένα έργο το οποίο το τελειώνει η Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε τη διαδρομή του έργου, πότε ξεκίνησε, πότε σταμάτησε, πότε ξεκίνησε πάλι και πότε τελείωσε.
0: Ναι.
21: Δεν χρειάζεται να κάνω ανάλυση, αυτά τα γνωρίζει ο κόσμος. Και κάτι ακόμη που ήθελα να πω για να γνωρίζει ο κόσμος, ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία σήμερα στις 3.30 ώρα.
0: Μάλιστα. 3.30 ώρα επισήμως σήμερα, δηλαδή αυτή την ώρα, ναι, δεν, ναι, κυκλοφορεί, ναι, ακόμα αυτοκίνητο.
21: Αυτήν, όχι, θα μπει σε λειτουργία, θα ανοίξει 3.30 ώρα το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό ένα στοιχείο, γιατί το λεωφορείο του ΚΤΕΛ επίσης αλλάζει το δρομολόγιο του, να το πούμε για μια ακόμη φορά. Από σήμερα μάλλον η επιστροφή θα γίνει κανονικά από τον Ε65. Κάποιοι άνθρωποι χθες περπάτησαν για πρώτη φορά αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο. Υπάρχει ενθουσιασμός στη Δυτική Μακεδονία. Βλέπουμε δηλώσεις δημάρχων, ήταν εκεί και ο Παπτσόλου χθες ήταν και άλλοι παράγοντες από εδώ από την Καστοριά, συνειβουλευτή, συν. Πολλοί κόσμος και από την Καστοριά. Βεβαίως. Γενικά υπήρχε και άλλοι δήμαρχοι από το Βόλιο, από την Κοζάνη, γενικά από τα Γρεβενά. Υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού. Πιστεύουν όλοι ότι από αυτή την ιστορία θα βοηθηθούν.
21: Είναι ένα έργο το οποίο πιστεύουμε ότι θα βοηθηθούμε ως Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
21: Βγαίνουμε από ένα κομμάτι της απομόνωσης, μιλάω για τον δρόμο του Ε65.
0: Άρα οδικά πια έχει κλείσει η περιοχή μας, δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο. Ό,τι οδικά, ήταν να δούμε από μεγάλους άξονες στην περοχή μας, έχει τελειώσει πια.
21: Βεβαίως, ναι. Δηλαδή,
0: τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
21: Δεν υπάρχει κάτι άλλο κεντρικός άξονας οδικής για να γίνει κάτι άλλο τόσο μεγάλο.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Στην ομιλία του κύριος Δήμας,
21: ναι,
0: προς το τέλος, γιατί ναι, είναι και αυτό ένα έργο που κράτησε 20 χρόνια Ιωσήφ, έτσι.
21: Ναι.
0: Στην ομιλία του, κάπου ανέφερε και την Καστοριά, λοιπόν, για ένα τεράστιο έργο επίσης που το περιμένουμε άλλα κανένα 20 χρόνια.
21: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο έφτασε στο τέλος του. Η χρηματοδότηση είναι κλειδωμένη και πολύ σύντομα επαναδημοπρατείται το έργο.
0: Σε ρωτάω γιατί. Ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ καλές φιλικές σχέσεις με τον κύριο Δήμα. Έχεις βγει selfie και με τον κύριο Δήμα. Τα είδαμε.
21: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις αν κάτι σου είπε ο κύριος Δήμας για το φράγμα.
21: Πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ ευχάριστα νέα. Αυτό μπορώ να πω εγώ.
0: Εντάξει, το πολύ σύντομα μας το είχε πει και ο Πρωθυπουργός πέρσι όμως. Πρόπερσι.
21: Ναι. Πολύ σύντομα θα είναι πολύ ευχάριστα τα νέα όσο αφορά.
0: Ιωσήφ, με το χέρι στην καρδιά. Έργο. Επειδή δεν ξέρω, ναι, αν θες να το πεις εσύ, αν θες αυτή την είδηση να τη δώσει κάποιο άλλο.
21: Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν είναι.
0: Τον Αύγουστο μπορούμε να έχουμε δημοπράτηση του Νεστορίου.
21: Θα είναι μια ανακοίνωση η οποία θα γίνει πολύ σύντομα. Δεν λέω τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Πάντως έκανε εντύπωση που αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Δήμας ενώ εγγενιαζόταν ο συγκεκριμένος δρόμος. Δηλαδή ήταν έκπληξη για εσάς που το ακούσατε.
21: Δεν έκανε
0: για μας.
21: Δεν έκανε μόνο για το φράγμα του Νεστορίου.
0: Όχι. Ο Πρωθυπουργός είπε και για τη Βασιλίτσα. Την περιπέτεια που είχε. Και πώς έκανε το δρόμο από την περιφέρεια για να φτάσει στα Γρεβενά. Τα είπε όλα ο Πρωθυπουργός.
21: Οπότε αναφέρθηκε σε άλλα έργα που κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Δυτική Μακεδονία και με αυτό αποδεικνύει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι μια παράταξη της πράξης, της ευθύνης και όχι στα λόγια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ιωσήφ, περιμένουμε λοιπόν με το καλό.
21: Ευελπιστούμε ότι για το καλύτερο για την πόλη μας, για τη Δυτική Μακεδονία.
0: Και οι κλάδοι, επαναλαμβάνω, που θα έχουν άμεση, υπάρχουν κλάδοι, ξενοδοχειακός, τουριστικός γενικός κλάδος, εστίας κτλ. Θα έχουν άμεση διαφορά, το πόσο θα είναι αυτή η διαφορά προς τα πάνω. Ελπίζουμε,
21: εκεί
0: θα το δούμε πολύ πολύ σύντομα.
21: Και το επαναλαμβάνω για να μην λέμε μόνο την εστίαση και τους ξενοδόχους, πίσω από τα δύο αυτά επαγγέλματα υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία στηρίζονται.
0: Μάλιστα. Έγινε. Ιωσήφ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
21: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Και καλοτάξιδος ο δρόμος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Τι γίνεται. Πρέπει να πάμε, παιδιά, στο διαφημιστικό.
2: Ναι.
0: Πάμε χορηγούς και διαφημιστικό.
2: Να πάμε λίγο και στη στήριξη μας.
0: Πώς τα καταφέραμε και σήμερα την Παρασκευή μας, την φτιάξαμε ωραιότατη.
2: Εσύ.
0: Όλα πέφτουν την Παρασκευή. Τι θα γίνει, παιδιά? Μια Παρασκευή του καλοκαιριού θέλουμε.
2: Εμπορικό κέντρο σιδηρού, στήριξη μαζί μας. Έλα, Μάστορα, παίξτε λίγο τα χέρια.
0: Εμείς στη στήριξη είμαστε Μάστορα, δεν είμαστε αστεία.
2: Το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Οι διατομικές προστασίες εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλιές, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Κράφτη, γιατί βάφουμε και όλα σε αυτό το διάστημα. Πού βρίσκεται στήριξη, φάδερ, πού βρίσκεται ο κόσμος?
0: Διασταύρωση επιλογή. Λοιπόν.
2: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85-758.
0: Μας στέλνουν μήνυμα από την Φραγκφούρτη, μας λένε ότι το αεροδρόμιο. Το νέο αεροδρόμιο εκεί είχε ξεκινήσει να φτιάχνεται 24 Τετάρτου του 16. Έπρεπε να παραδοθεί 24 Τετάρτου του 26, σε 10 ακριβώς χρόνια. Δεν άργησε, λέει, ούτε μία μέρα. Mm. Ακριβώς ούτε μία μέρα αργότερα δουλεύανε σοβαρές εταιρείες. Μας φέρνει όμως και ένα άλλο παράδειγμα ο φίλος ο Νίκος, μας στέλνει το μήνυμα από τη Γερμανία. Στο χωριό που μένει ο Νίκος στη Γερμανία, ήταν μια δημοπρασία εκεί να περάσει οπτική ίνα στο χωριό. Την ανέλαβε και την ξεκίνησε ελληνική εταιρεία. Δεν γράφω λέει το όνομα. Ξεκίνησε το ελληνικό σύστημα και μετά από δύο μέρες είπαν: ευχαριστούμε, γεια σας.
2: Όπου πάμε, εξάγουμε πολιτισμό πάντως.
0: Ελλάδα παντούρε. Ελλάδα παντούρε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να πάμε διαφημιστικό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό.
1: Θα τα φτιάξει τώρα, κύριε Χρήστο. Θα τα φτιάξει όλα.
0: Θα τα φτιάξει όλα, Μητσοτάκη.
1: Delivery.
0: Θα τα φτιάξει όλα, Μητσοτάκη, και θα κλείσει τα μάτια σου. Λοιπόν, θα τρίβει τα μάτια σου. Πάμε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 24,2 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μη λείψει κανείς.
22: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
23: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
22: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
23: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
22: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
23: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
24: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
25: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
26: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
25: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
26: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
25: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
26: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
25: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
25: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκεπτές. κατασκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
26: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
25: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
26: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
25: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
25: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
25: Αντένες FM 93,6.
0: Έλα και μπαίνουμε και στο τελευταίο μας κομμάτι. Βλέπω εδώ πολύ μεγάλη κινητικότητα. Η Κωνσταντίνα είναι αγανακτισμένη, παιδιά.
2: Ναι.
0: Αφού και γι' αυτό το θέμα λέει, μαλώνουμε στην Καστοριά, δηλαδή. Δεν έχουμε δρόμο και δεν έχουμε δρόμο. Μας φτιάξαν τον δρόμο υπερπολιτελείας. Και πανάκριβο, πάλι 30 ευρώ τα διόδια. Δεν υπάρχει σωτηρία στον νομό Καστοριάς, παιδιά. Τελειώσαμε.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία όμως.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία, τελείωσε.
1: Όχι οι πολίτες. Οι πολίτες μπορεί να μαλώνουν. Οι υπεύθυνοι τι κάνουν γι' αυτό?
2: Υπεύθυνος.
1: Που είναι στις κέρυες θέσεις.
0: Στις κέρυες θέσεις. Μας φτιάξαν έναν δρόμο. Πες ένα ευχαριστώ, ρε.
1: Μα το είπαμε αυτό.
0: Ένα πάρε, τι να πάρε.
1: Γιατί τόσο ακριβά θα είναι τα διόδια, ρε.
9: Τα πιο ακριβά.
0: Άιτε πάλι.
1: Ωραία, Παναγία μου.
0: Δεν μου λες, ναι. Μένεις ας πούμε στην Αθήνα στο κέντρο και θες να πας μια βόλτα στη Βάρη. Πόσο θα πληρώσεις ένα ταξί?
1: Τώρα πέτυχες και τον άνθρωπο.
0: 20 ευρώ.
1: Ναι.
0: 30 με 30 έρχεσαι Καστοριά. Ορίστε.
1: Η σύντη βεζίνη.
0: Τα λέω απλά.
1: Σύντη βεζίνη.
0: Η σύντη βεζίνη, ναι.
1: 30 και 30.
0: Ε, τι να κάνουμε.
1: 60. Σύντη βεζίνη 100.
0: Δεν έχει βγει ακόμα αυτοκίνητο που να καίει νερό.
1: Άμα έχει, βγάλει, έχει βγάλει ένα στην
0: έχει
1: Κρήτη.
0: Βγάλει ένα
1: ο Μιχάλης ναι, ο ναι, Καλογεράκης ναι. Εκεί και καίει υδρογόνο.
0: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε χορηγούς και επιλογή delivery.
2: Λοιπόν, πού θα σε πάω τώρα. Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, εσείς που είστε και σχετικοί, αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr. Δες τα όλα και ζήστα όλα.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ έχει η κυρία Αντωνίου συνέντευξη τύπου την Κυριακή, ναι. Φαντάζομαι ότι για αυτά τα ζητήματα θα αναφερθεί διεξοδικά. Ο κύριος Παυλίδης μας λέει καλησπέρα παιδιά και συναδέλφε, μέλλοντα συνταξιούχε. Γεια σας κύριε Παυλίδη. Τι κάνετε κύριε Παυλίδη. Την καλημέρα μας και τα σέβη μας στον αγαπητό κύριο Γιάννη. Ο Ντελίβερ είχε παραγγείλει να αφιερώσει τον Τασέτα, Γιώτα Λίδια και εγώ σ' αγαπώ.

0: Ωραία ρε Γιωταλίδια, ρε. Ωραία Γιωταλίδια. Και εγώ σ' αγαπώ πάρα πολύ, ωραία. Χωράνε άλλα δύο τραγούδια στην εκπομπή. Για να δούμε, παιδιά.
1: Χωράνε.
0: Λοιπόν, για να πάω και στον κύριο Παυλίδη να συνεχίσω λίγο το μήνυμά του, γιατί λέει πρόσφατα πήγε ο κύριος με τις σακαράκες που πήγαν εκεί στην Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία λέει πήγα, πλήρωσα 9 ευρώ μπαίνοντας για μια εβδομάδα. Δηλαδή μπαίνεις στη Βουλγαρία και σου λένε πάρε ένα 9 ευρώ και κυκλοφόρα παντού όπου θες.
2: Τι 9 ευρώ είναι αυτό?
0: 9 ευρώ σαν διόδια. Σε όλη τη Βουλγαρία.
2: Και πας όπου θες.
0: Και πας όπου θες.
2: Ούτε είσαι
0: για μια εβδομάδα.
2: Ούτε είσαι με τη Βουλγαρία δεν είμαστε.
0: Μα και 100 ευρώ έχει ο μισθός ο μηνιαίος, ρε.
2: Έρα, δεν έχει τόσο.
0: Πώς δεν
2: έχει τόσο. Τώρα λοιπόν, με το ευρώ ανέβηκε.
0: Χωρίς άλλα δύο λέει. Κοίταξε, κύριε Παυλίδη, πήγατε εσείς με τα σοβιετικά σας αυτοκίνητα εκεί από τον καιρό του υπαρκτού σοσιαλισμού. Σας λυπήθηκαν οι άνθρωποι και σας είπαν δώσε.

0: κανένα πρόβλημα.
1: Και είναι και οι δύο γεμάτοι, δόξα
0: τω Θεώ. Θυμάστε, πέρσι είχε γίνει και ένα θέμα με αγνή κανδύλη που είχε βγει και είχε κάνει κάποιες ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένας χαμός πέρσι, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι τοπικές κοινωνίες λύνουν αυτά τα ζητήματα ανάμεταξύ τους με τον όποιον τρόπο μπορούν. Παρακαλώ.
1: Δώστε μου ένα λεπτό να μην παραλείψω.
2: Την καλημέρα της και από την κυρία Ρία Δημητρίου έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Α, γεια σου, Ρία.
0: Γεια σας, κυρία Ρία.
1: Σάββατο στους Μανιάκους, μπάντα εντόπικα.
0: Μπάντα εντόπικα. Είναι ο Μαλέκη, ναι.
1: Ποιος?
0: Μαλεκάνος.
1: Ναι, ναι, Μαλεκάνος. Έχουμε και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γράμμου στον Εστόριο βιωματικό εργαστήριο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης. Οι μάστορες δηλαδή θα πάνε. Παραδοσιακές τεχνικές δόμησης. Τι ωραίο εργαστήρι. Και 25 και 26 του μηνός και Σάββατο και Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Κυριακή τώρα έχουμε, εκτός από αυτό που σας είπα, το βιωματικό εργαστήρι που συνεχίζεται και δεύτερη μέρα στον Εστόριο, έχουμε και θερινό σινεμά στον Μπεύκο, επίσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γράμμου. Και έχουμε Κεφαλάρι, Μακεδονικό Μεράκι, Νέα Ζούζουλη, Δόκιμο Χαραλάμπου στο Κλαρίνο και Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Και με Μανιάκι, μουσικό ηχόχρωμα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχετε πάρα πολύ ωραίες επιλογές για το
0: παρασκευαστικό. Μήπως έχω γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι.
3: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
3: Είναι καλημέρα μάλλον, συγγνώμη.
1: Ναι, σπέρα, μέρα.
3: Είμαι ο εισαγόμενος που λένε.
1: Γεια σας, εισαγόμενε.
3: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος για τη Βουλγαρία όντως ισχύει. Δηλαδή,
0: σώπα. Μα είναι τίμιο παιδί αυτό, πέρα, το ξέρω. Καλά, δεν είναι να λέει ψέματα.
3: Το 20 που ήμασταν εκεί πέρα, ας πούμε, για δουλειά, μέχρι το 22, για ολόκληρο το χρόνο ήταν γύρω στα 29 ευρώ.
0: Συγγνώμη, προπληρώνεις τα διόδια όλη τη χρονιά 20 ευρώ.
3: Ναι.
0: Τι σημαίνει
3: 29 ευρώ, λέγεται βινιέτα.
0: Βινιέτα.
3: Βινιέτκα, κάπως έτσι το λένε.
0: Και πληρώνεις για όλο τον χρόνο.
3: Ναι, και πληρώναμε. Γιατί στην αρχή δεν ξέραμε, πληρώναμε για όλο τον χρόνο.
2: Ακούς, κύριε Χρήστο.
3: Αλλά έχει κάμερες. Δηλαδή, μέσα στην πόλη σου, δηλαδή μέσα στην Καστοριά, μπορούσες να κυκλοφορήσεις χωρίς να το κόψεις.
0: Αχα, μάλιστα.
3: Αλλά αν έβγαινες να πας σε άλλη πόλη, έπρεπε να έχεις. Δηλαδή, με το που μπαίνουμε στα σύνορα τώρα για Βουλγαρία,
0: 9 ευρώ.
3: Πρέπει να την κόψουμε, ναι.
0: 9 ευρώ.
3: Για πόσες μέρες.
0: Για μια εβδομάδα, λέει ο κύριος Παυλίδης.
3: Ναι, ναι. Για πόσες μέρες θα κάτσεις.
0: Ναι, δηλαδή, για μια εβδομάδα αυτή πλήρωσαν 9 ευρώ.
1: Ναι. Φαντάζομαι πάλι
3: και για τρεις μέρες, δηλαδή, αν θέλεις το λιγότερο, νομίζω, για να πες ότι περνάς για να φύγεις κάπου αλλού. Να πας Ρουμανία, ξέρω εγώ πού να πας. Έχει και πιο λίγο, ας πούμε. Κατάλαβες, εσύ θα είσαι για να περάσεις. Αλλά έχει παντού κάμερες και αν δεν κόψεις, σε έχουνε ζωγραφίσει, δεν υπάρχει.
0: Πολύ ωραία. Εισαγόμενοι λοιπόν, για πες μου το εξής.
3: Ναι, ναι.
0: Το βρίσκεις καλύτερο σύστημα από το δικό
3: πολύ
0: μας
3: καλύτερο.
0: Αυτό.
3: Πολύ καλύτερο. Εδώ πέρα θέλουμε 30 ευρώ για να πάμε στην Αθήνα, ρε παιδιά.
0: Γιατί και εμένα μου φαίνεται καλύτερο, γι' αυτό το λέω.
3: Στην Αθήνα. Το είχε πει κάποια στιγμή ο κύριος Πολάκης.
0: Τι είχε πει.
3: Εδώ πέρα, ότι θα βάλει βινιέτα όταν θα κάνουν το ΒΟΑΚ.
0: Α, στην Κρήτη.
3: Ναι. Αλλά μόνο για τους τουρίστες, για τους δικούς του, ας πούμε. Για τους
0: δικούς, όχι, τους δικούς μας. Δικούς μας ψηφίζουν κιόλας, όχι.
3: Βέβαια, τι, αλλιώς δεν θα κάνουν. Τώρα για τη βενζίνη. Για τη βενζίνη. Τότε που ήμασταν εκεί, ήταν, ας πούμε, 3,40 λεύα, 3,5 λεύα, δηλαδή γύρω στο 1,5 ευρώ. Τώρα που έγινε ευρώ δεν γνωρίζω, δεν έχω πάει, ας πούμε.
2: Τόσο έχει πάλι.
3: Τόσο αν έχει με το ευρώ.
0: Καλά, η βενζίνη καθορίζεται κυρίως και από τους φόρους που βάζει το κάθε κράτος. Δηλαδή
3: Ναι. Όπως είναι εδώ δίπλα μας, ας πούμε, στα Μπίτολα που πηγαίνει.
0: Ναι. Κατάλαβα.
3: Ναι.
0: Ωραία. Έγινε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, εισαγόμενε. Λοιπόν, χαιρετούμε και τον εισαγόμενο. Σε πάτα, ήξερες αυτά τα πράγματα.
2: Κύριε Χρήστο, μπήκε και με το δεξί ο κύριος Θεοφύλακτος Ζιμπίδης. Μπήκε και με το δεξί ο κύριος Θεοφύλακτος Ζιμπίδης. Με το που ανέλαβε, δηλαδή, αν είναι δυνατό να πιάσει
0: τον κύριο Ζιμπίδη.
2: Ναι. Τι να πω.
0: Φοβερά πράγματα. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του για τον νομό και για τους κτηνοτρόφους μας. Σεβά.
4: Ορίστε.
0: Βουλγαρία. Βλέπεις συστήματα.
4: Ναι, βέβαια.
0: 100 χρόνια μπροστά, όχι σαν εμάς. 30 ευρώ για να πάω Αθήνα.
4: Και στην Ιταλία το έχουν κάπως έτσι. Μπαίνεις και πληρώνεις την έξοδο.
0: Γιατί εμείς τα έχουμε κάνει μήπως, με δικά μας
4: δεν σταματάς πουθενά δηλαδή. Μπαίνεις από Καστοριά, βγαίνεις, ξέρω εγώ, στην Κοζάνη, πληρώνεις το ανάλογο αντίτιμο. Και ταυτόχρονα πιάνουν και να δουν αν είσαι παράνομος με την ταχύτητα έτσι. Γιατί έχουν ορίσει, ας πούμε, ένα όριο Καστοριά Βέρεια μία ώρα.
0: Μάλιστα.
4: Σου λες ήρθες σε 40 λεπτά. Άρα είσαι πλακωμένος στον
0: δρόμο.
4: Και βγαίνει και αυτόματα το πρόστιμο.
2: Κύριε Χρήστο, να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Μήπως είμαστε κανένα 200 χρόνια πίσω.
1: Μήπως.
2: Ή όχι.
0: Ας το βάλουμε αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, παιδιά.
5: Περασπαθηματισμός.
0: Γιατί εδώ κάπου...
4: 211 λέβα είμαστε πίσω.
0: Λέβα. Λοιπόν, λέβα, άμα πάνε να παίξετε καμιά φορά Βουλγαρία με τις κούπες, θα μας ειδοποιήσεις.
4: Εντάξει. Νομίζω, αλλά...
2: Γιατί δεν νομίζεις
4: μπορεί,
2: που ξέρεις.
4: Μπορεί.
0: Πριν μια εβδομάδα που πήγε ένα 46 στη Βουλγαρία η βενζίνη. Ένα 46 μάλιστα.
4: Τόσο έχει στην Κύπρο.
0: Και στην Κύπρο ακριβώς.
2: Και η Ελλάδα που πουλάει στην Κύπρο την έχει 1-2 ευρώ.
4: Άλλο ΦΠΑ.
2: Τι ΦΠΑ.
0: Άλλο ΦΠΑ, άλλη φόρη. Ρε.
2: Ο φόρος αυτός ο 70 λεπτά που
0: είναι. Ναι. Λοιπόν, παιδες. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Να πάω και... λίγο και Messi Marvels.
0: Να πας Messi Marvels και με έχεις και ένα τελευταίο τραγούδι.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ένα
0: πέρα.
1: Τελευταίο τραγούδι που το ζήτησε ο κύριος Βασίλης και με αυτό ωραία. Θα κλείσουμε. Οπότε Messi Marvels μαζί μας, γιατί αυτό το διάστημα ξέρω ότι οι γονείς ψάχνετε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε με τα παιδάκια σας, ωραίες δραστηριότητες. Μας έχουν μείνει δύο Παρασκευές τον μήνα Ιούλιο. Ξέρετε ότι όλες οι Παρασκευές του Ιουλίου είχαμε τα καλοκαιρινά μας εργαστήρια. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5. Και την επόμενη Παρασκευή που είναι η τελευταία του Ιουλίου, Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με το συνοδό τους 11 με 12 το πρωί και το ίδιο εργαστήρι Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Αυτό που θέλω να κάνετε εσείς οι γονείς είναι να μπείτε Messi Marvel στο Facebook και στο Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να δηλώσετε τη συμμετοχή του παιδιού σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 24 639 ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεω 47. Messi Marvels, χάος. Πού φέρνει χαμόγελα.
0: Εδώ λέει επίσης το μήνυμα, νομίζω ότι πρέπει, παίζει να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που πληρώνουμε και διόδια και τέλη κυκλοφορίας.
1: Αλήθεια.
5: Πόσο αλήθεια.
0: Φοβερό. Τι έχουμε κάνει ρε φίλε.
4: Στην Ελβετία έχει με το χιλιόμετρο είναι.
0: Τι έχουμε κάνει ρε φίλε.
4: Κυκλοφορίας.
0: Είναι φοβερό.
2: Πόσα, 200, βάλε 400 χρόνια πίσω.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με σχέδια Σαββατοκύριακου, Στέργιο.
5: Σχέδια Σαββατοκύριακου.
0: Έχουμε κάτι καλό.
5: Σίγουρα Κυριακή γιορτάζει το Άργος και ίσως να πάμε.
1: Μπράβο, έτσι, χρόνια πολλά,
0: έτσι,
1: στο,
0: χρόνια πολλά στο Άργος που γιορτάζει. Σέμπα, σχέδια για Σαββατοκύριακο, παίζετε πουθενά.
4: Αυτή τη βδομάδα όχι, την άλλη.
0: Την άλλη βδομάδα που πάτε.
4: Ορίστε.
0: Πού πάτε την άλλη εβδομάδα.
4: Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη.
4: Ναι. Είμαστε Ασκόπελο και πάμε Κερατσίνη.
2: Στουφίσα τη γειτονιά κύριε Χρήστο.
0: Α, μάλιστα. Εσείς κύριε Τασέτα, το γνωστό δρομολόγιο στην Δραγασιά.
2: Σάββατο έχω ένα γάμο. Σήμερα μπορεί να πάω μια βόλτα στους φίλους μου τους κορισιώτες που κάνουν ομαδάρα παρεπιπτόντως.
0: Ναι. Πολύ μεταγραφή.
1: Και... Α, τώρα σ' αρέσει η κορισιώση.
0: Τώρα σ' αρέσει η κορισιώση.
2: Αυτό μ' άρεσε πάντα.
4: Κατά τα άλλα δεν ασχολείται.
0: Όταν σ' είχαν βγάλει συνθήματα και στα τραγουδούσαν εν χώρο στο γήπεδο Καστοριάς.
2: Δεν πειράζει, περασμένα, ξεχασμένα. Άμα θες και γνώσεις Κυριακή, έρχεσαι χωριό.
0: Κυριακή θα είμαι κάπου που θα περάσω πάρα πολύ καλά όπως σκέφτομαι στο μυαλό μου.
2: Πάω πάσου.
1: Έχει γενέθλια κοιμάδα την Κυριακή.
0: Και γενέθλια κοιμάδα.
2: Να τη χαίρεστε από τώρα λοιπόν.
0: Οπότε αυτά είναι τα σχέδιά μας παιδιά για το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν με ρώτησες.
2: Ναι, η κυρία Έλληνα.
0: Η κυρία Έλληνα θα είναι μαζί μου. Οπότε.
1: Για τις άλλες μέρες δεν μου είπες.
0: Για τις άλλες μέρες έχετε σχέδια, κυρία
1: Κοίταξε,
0: Έλληνα.
1: Σήμερα το βράδυ λέμε να πάμε Αγκιστράκι.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ίσως και εκεί λίγο κανένα ποτάκι Fellowship of Magic στη γειτονιά. Έχει και πολύ ωραίες εκδηλώσεις όπως σας είπα όλο το Σαββατοκύριακο. Ποντιακές διασκευές σήμερα πάνω στους Κομρινάδες, στον κήπο του Αβραάμ. Κεφαλάρι, Μανιάκους, Νέα Ζούζουλη, Ιεροπηγή. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Κάτι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, τελειώνει.
2: Εσύ δεν μας είπες.
0: Εγώ θα είμαι σε. Σημαντικό χωριό του νομού Καστοριάς.
2: Πού.
0: Θα είμαι σε ένα πολύ σημαντικό χωριό στα βόρεια.
2: Βόρεια, διποταμία.
0: Βόρειο-ανατολικά, βόρεια.
1: Βόρεια-ανατολικά.
2: Νεστόριο.
0: Βόρειο-ανατολικά, ρε, αγιογράφητε.
2: Πες μου, ρε, να το πάρει το ποτάμι.
0: Αρχίζει από ταφ.
2: Τυχιό. Καλά, ρε, στο τυχιό θα είσαι. Άρε, στα συμπεθέρια θα είμαι.
0: Λοιπόν.
2: Τέλεια.
0: Τις μπρόξαμε και αυτή τη βδομάδα, κάποιες μέρες μέχρι τις 2, κάποιες μέρες μέχρι τη 1. Θα σταθεροποιηθούμε κάπου μέσα στο καλοκαίρι. Όλα είναι μια συνήθεια, όλα είναι μια όπως και να το κάνουμε. Οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ, όλοι, να κάνουμε ωραία παρέα. Αν φεύγετε για θάλασσα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Καλά να περάσετε, κάντε και μια βουτιά για μας.
0: Ακριβώς. 2 η ώρα έρχεται και ο Γιάννης Μπουτζίκας, ο οποίος η επόμενη εβδομάδα, όπως μας ενημέρωσε, θα είναι και η τελευταία του πριν τις διακοπές.
1: Και έλεγα. Δεν θα φύγει αυτό.
0: Θα κλείσει και Ιούλιο, θα κλείσει και Ιούλιο και λέει για Αύγουστο θα κάτσω. Κάτσε, λέω. Εντάξει. Έχω και μια γραμμούλα πριν φύγω. Γεια σας.
6: Γεια σου.
0: Γεια σου και σένα.
6: Θα πεις για Κυψέλη και λίγο.
0: Εσύ τι είσαι, Κυψελιώτης?
6: Κυψελιώτης.
0: Παλιά οι Κυψελιώτες ήταν κάτι σωματαράδες που τους είχαν, παιδί μου, για βαριές δουλειές. Κυψελιώτες. Ναι, ή Κελιώτες ήταν, δεν θυμάμαι.
6: Δεν ξέρω από αυτά εγώ.
0: Δεν ξέρεις. Τι επάγγελμα έκαναν οι Κυψελιώτες?
6: Χτίζανε σπίτια.
0: Χτίστες, μάλιστα, ωραία. Τι έχετε λοιπόν στην Κυψέλη, κύριε, που το μικρό σου λέει?
6: Χαράλαμπος Βάσος.
0: Γεια σου ρε Χαράλαμπε Βάσα. Για πες στην Κυψέλη λοιπόν, τι να κάνουμε.
6: Ό,τι γιορτάζει εδώ στο Μανιάκι, γιορτάζει και η Κυψέλη.
0: Α, έχετε και εκεί. Ναι. Εσύ θα πας δηλαδή Κυψέλη.
6: Α, μπράβο.
0: Πόσος κόσμος μαζεύεται εκεί?
6: Πόσος κόσμος? Μην την ψάχνεις.
0: Είναι παρείστικο ή είναι, γίνεται μεγάλο ταβαντούρι?
6: Πολύ καλά είναι.
0: Πολύ καλά είναι. Έχετε τραγουδιστές, έχετε συγκροτήματα, θες να μας πεις κάτι παραπάνω?
6: Από όλα έχουμε.
0: Από όλα έχετε.
6: Έχουμε τον Τόρι.
1: Α, το φίλο μου.
0: Έχετε και Βαγγέλη Τόρι.
1: Είναι φίλος μου, ξέρετε, ο κύριος Βαγγέλης Τόρις. Γνωριστήκαμε φέτος, ένα γλέντι.
6: Οκ, okay, και θα περάσουμε ωραία. Αλλά σας πήρα τηλέφωνο.
0: Είχα σαν τον άνθρωπο
1: μου. Σας πήρες παπάς.
0: Και έχω χάσει.
1: Σας πήρες παπάς, μην τους μπερδεύεις.
0: Δεν το λέει και αυτό ο Τόρις?
1: Όχι.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν το λέει, σου λέω.
0: 100%. Το ξέρετε αυτό το τραγούδι, κύριε Χαράλαμπε?
6: Όχι, όχι.
0: Έχασα τον άνθρωπό μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
6: Το μυαλό του χάσαμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, κύριε Χαράλαμπε.
2: Μπα εμένα εδώ είναι, ρε.
0: Να περάσετε υπέροχα, θα έχετε και παρέα, κύριε Χαράλαμπε, μαζί.
6: Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα.
0: Έτσι, ωραία. Να περάσετε καλά, λοιπόν.
6: Ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε κι εμείς.
6: Εγώ σε πήρα να πεις και...
0: Τα είπες μόνος σου, στον αέρα είσαι.
1: Καλά διαφήμιση κάνατε.
6: Άντε, άντε.
0: Την καλύτερη διαφήμιση την κάνατε, Κυψέλη.
6: Άντε, μπάει.
0: Γεια, μπάει.
1: Και πάρε όλη Κυψέλη τώρα.
2: Ο Έψον 65 περνάει από Κυψέλη, κύριε Χριστό.
0: Θα ήθελε.
2: Πότε θα περνάει,
0: και
2: κύριε?
0: Και να περνούσε, πότε πάλι θα γκρίνιαζε. Γιατί αυτοί είστε. Γιατί αυτοί είστε. Λοιπόν, thank you very much. Δευτέρα πρώτα Θεός και να είμαστε καλά. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να είμαστε εδώ. Όπως απεδείχθη από την ιστορία. Λοιπόν.
2: Ένα μελοδραματικό βγάζει ένα. Γιατί
1: δεν μπορεί.
2: Δηλαδή, αλήθεια σου λέω.
0: Μπαίνω στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε ακριβώς στη Ζαλάδα και έχω ακόμη θεματάκια τα οποία δεν μπορώ να διαχειριστώ.
2: Τι θεματάκια, μετά έχει ξεπεράσει τα θεματάκια. Τι θεματάκια.
0: Λοιπόν. Από το Σέμπα. Από το Στέριο. Από μένα. Από τον Τασέντα. Και την Έλενα.
1: Άντε, bye!
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
11: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
10: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
11: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
10: Energon Constructions and Consulting Engineers.
11: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
12: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219. Στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Smalis. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
13: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
14: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
15: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
16: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
17: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Καλοκαίρι με επιτυχίες. Αντένες 936.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΗΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97. Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
1: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
0: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
0: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
1: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Ο Εξοραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μανιάκων η Αγία Παρασκευή σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γιορτής στο χώρο του πρώην Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, η μπάντα εντόπικα ανεβαίνει στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία και ένα μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι. Και την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, συνεχίζουμε το γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα «Μουσικό ηχόχρωμα». Αυτό το Σαββατοκύριακο, όλοι στους Μανιάκους.
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
7: What's up? This is Lady Gaga.
8: New music show with Gianni Buzica.
9: My name is Benson Boone. Hey.

Τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από U2, Temper Trap και το πρώτο solo single του Curtis Williams, τον Cool and the Gang. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000, για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Axwell και Bone στο Whatever Turns You On.

Axwell μαζί με τον Bon στα φωνητικά Whatever Turns You On στο Music Show και από τον Bon στον Bono, ο οποίος τραγουδάει στα αγγλικά και τα ισπανικά στο νέο single των U2 Street of Dreams. Οι στίχοι μιλάνε για την ελπίδα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την επιμονή. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Μεξικού, όπου οι U2 τραγούδησαν πάνω σε ένα σχολικό λεωφορείο καλυμμένο με graffiti, μια εντυπωσιακή αναφορά στο θρυλικό κλιπ Where the Streets Have No Name. Ο Larry Mullen Jr. επιστρέφει πλήρως πίσω από τα τύμπανα μετά την ανάρρωσή του από μια επέμβαση που έκανε. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music.

Madion και Slater στο Fire Away και πάντα στον Sam Tompkins και το Crawling Out My Skin, το οποίο δημιουργήθηκε σχεδόν στο τέλος κάποιων studio sessions που έγιναν στο Norfolk στην Αγγλία. Ένας από τους δημιουργούς είχε ένα λάπτοπ και απλά αποφάσισε μαζί με τους υπόλοιπους να φτιάξουν κάτι αποκλειστικά έξω στον κήπο. Όλα ήταν πολύ πρόχειρα και τα φωνητικά ηχογραφήθηκαν και αυτά έξω. Η μία επιτυχία του Sam Tompkins αφορά την ευχή να εκτιμούσαμε εκείνες τις στιγμές όπου η ζωή ήταν απλά ωραία. Εδώ μεταξύ, μόνο εμένα μου κάνει η μελωδία κλεμμένη από το πιάνο του Eric Prydz. Για ακούσε το κι εσείς τώρα στο New Music Show.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι «Ο Φώτης Τράσιας» και «Η Παγώνα Αθανασίου». Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μεγαλολιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Antένες FM 93,6.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: Γιάν Μπουτζίκας. New Music Show.
3: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το αγαπημένο μας Mi Chico. Και πάτε στο Stamper Trap και η μεγάλη παύση που προηγήθηκε του Sun Gazer ήταν περισσότερο μια ανάγκη να απομακρυνθεί το συγκρότημα, να αφομοιώσει νέες εμπειρίες και να ανακαλύψει ξανά τους λόγους για τους οποίους δημιουργούν μουσική μαζί. Αυτές οι εμπειρίες είναι εμφανείς σε όλο το δίσκο. Ηλεκτρονικές υφές, breakbeats και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής είναι έντονα συνυφασμένες σε ολόκληρο το άλμπουμ. Από τα καλύτερα τραγούδια της καινούργιας του δουλειάς είναι το Runaways που έρχεται τώρα στο New Music Show. Yeah.

Charlie Gio και αγαπημένο My Madonna. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Sandstorm του Darude ήταν το πρώτο single από το debut του album Before the Storm. Ο παραγωγός από τη Φιλανδία ανέβασε διάφορες δημιουργίες του από τα πειράματά του στην trance μουσική στο site mp3.com. Με αυτόν τον τρόπο κέρδιζε followers και δημοτικότητα. Ένα από αυτά που ανέβασε ήταν και το Sandstorm, το οποίο το είχε φτιάξει με τον παραγωγό των Boom Funk MCs. Ήταν το πρώτο track που έκαναν μαζί μετά από σχεδόν μία εβδομάδα στο στούντιο. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως τον Καναδά αλλά και την Αγγλία, στην οποία έφτασε μέχρι το νούμερο 3. Στην Αμερική, δυστυχώς, έφτασε μόνο μέχρι το 83. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε διάφορα μέρη στο Ελσίνκι και είναι το πρώτο από Φιλανδό καλλιτέχνη που παίχτηκε ποτέ στο αμερικάνικο MTV. Το Sandstorm, λοιπόν, έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης: DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμημάτα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Δατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιαννακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ίδγης Τωμάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των Βοφόντις, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει γλέψει τους Queen. Αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
4: Το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
7: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
11: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακή

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από τους Μπάουζα. Ήταν το Magnetic και πάω τώρα σε ένα θρυλικό συγκρότημα, τους Cool and the Gang, και συγκεκριμένα στον Curtis Williams, ο οποίος κυκλοφόρησε το Ain't Got a Man Tonight. Μετά από 40 χρόνια ως παραγωγός, το μέλος της disco μπάντας κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Βγάζει μουσική με το δικό του όνομα. Στα φωνητικά είναι η τραγουδίστρα από τον Καναδά, η RX, η οποία έγινε γνωστή όταν η Stargate την ανακάλυψαν μέσω TikTok. Ένα κλασικό club story, όταν ένας άντρας πλησιάζει μία γυναίκα, αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο solo album του Curtis, το οποίο λέγεται Fitzgerald Is Back. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

2005, τότε που το είχαν πειράξει οι Audio Bullies. Το Electro Project, κρατώντας τα φωνητικά της κόρης του Frank Sinatra, κατάφερε να κάνει την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του, αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία, όπου είναι και το μοναδικό του top 10 εκεί. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μη λείψει κανείς.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: 46ο River Park. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Αντένες FM 93,6.

και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Second Voice με το Let Me Be. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 24 Ιουλίου 2012 ο Passenger κυκλοφόρησε το Let Her Go. Άργησε πολύ να γίνει hit, αλλά μόλις τα κατάφερε ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες του κόσμου. Ήταν υποψήφιο για Single of the Year στα Brit Awards και κέρδισε στην κατηγορία Most Performed Work στα Ivor Novello Awards. Το βίντεο κλιπ έχει πάνω από 4 δισεκατομμύρια YouTube views και είναι μέσα στα 15 πρώτα μουσικά clips με τις περισσότερες προβολές ever. Βέβαια από τότε ο Mike Rosenberg, όπως είναι το αληθινό του όνομα, είναι στα αζήτητα. Εμείς όμως θυμόμαστε σήμερα το Let Her Go στο New Music Show.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.

Ήταν ο Jonas Blue με το νέο του single Girls στο New Music Show και στην Κολομβιανή Αργό η φράση La Moda χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι εξαιρετικό ή εντυπωσιακό. Αυτός όμως είναι και ο τίτλος του νέου single της De La Rose, μιας ανερχόμενης τραγουδίστρες από το Puerto Rico. Το track είναι στη συνεργασία με τον Ryan Castro, ο οποίος εμφανίζεται στα μισά του τραγουδιού. Στο τροπικό βίντεο κλιπ, οι δυο τους μετατρέπουν ένα σκηνικό στο Μαϊάμι σε ένα ζωντανό πάρτι στην Κολομβία. Η De La Rose

Show σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Majestic και Σπαντάω Μπαλέ στο Gold. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό καυτό!

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534. Ο Εξοραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μανιάκων η Αγία Παρασκευή σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γιορτής στο χώρο του πρώην Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, η μπάντα εντόπικα ανεβαίνει στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία και ένα μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι. Και την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, συνεχίζουμε το γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα Μουσικό Ηχόχρωμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όλοι στους Μανιάκους.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
7: Αλήθεια! Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
7: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
6: Εθελοντισμός.
7: Συντονισμός.
6: Συνεργασία.
7: Αλληλεγγύη.
6: Ασφάλεια.
7: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
6: Ασκήσεις ετοιμότητας.
7: Έρευνα και διάσωση.
6: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
7: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
10: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφη», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castor Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που

0: ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
2: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
9: Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι, ο Φώτης Τράσιας και η Παγώνα Αθανασίου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μέγαλου Λιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή, 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: 46 River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής.

0: Μονάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Νεστόριο Καστοριάς.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο Αλμοπίας. Και την Κυριακή, 26 Ιουλίου, τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης. DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμημάτα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοπείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Δατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ίδγης Τωμάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μη λείψει κανείς.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
8: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ.
9: Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
10: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
11: Antennas FM 93,6.
12: I'm there, yeah. Been there, still there.

0: chin. Yeah. Yeah. You say I taste like sugar, but ain't sweet.
1: Την επιτυχία την ακούς στον Αντένες 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε.

0: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2 στην τιμή του 1, Δευτέρα με Παρασκευή,
0: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ο Εξοραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μανιάκων η Αγία Παρασκευή σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γιορτής στο χώρο του πρώην Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, η μπάντα εντόπικα ανεβαίνει στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία και ένα μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι. Και την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, συνεχίζουμε το γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα Μουσικό Ηχόχρωμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όλοι στους Μανιάκους.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Όπτικα E. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Όπτικα E. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Όπτικα E. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
4: Antennes FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των Βοφόντις, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει γλέψει τους Queen. Αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
4: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ. Καλιακύρου.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936.

0: Σιρήνες. 9:30. Γάμος, αραβόνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
1: Που θα κάνει τη διαφορά.
0: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Γιάννη Σταύρου.
0: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
0: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
1: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
0: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
1: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

FM 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 936.